Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε Σολ Ελάσσονα, έργο 16 του Σεργέη Προκόφιεφ. Σολίστη ήταν ο Μάριο Αλόνσο Έρερο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διεύθυνε ο Λιάν Τζαν. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 5 σε Σι Ιφεσιμίζωνα, έργο 100 του Προκόφιεφ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε, αλέγκρο μαρκάτο, αντάτζο, αλέγκρο τζοκόζο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διευθύνει και πάλι ο Λιάν Τζαν.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5 σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 100 του Σεργέη Προκόφιεφ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διήθυνε ο Λιάν Τζαν. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 6 κομμάτια για πιάνο, έργο 19 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει ο Ντάνκαν Γκίφορντ.

Ακούσαμε τα 6 κομμάτια για πιάνο, έργο 19 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε ο Ντάνκαν Γκίφορντ. Επόμενη επιλογή του BBC, 12 αποσπάσματα από την τρίπρακτη όπερα «Η κρίση του Μίδα» του Αντρέ Γκρετρί, 1741-1813. Μεταξύ των τραγουδιστών, ο τενόρος Τζον Έλβες ως Απόλλωνας και ο βαθύφωνος Ζιλ Μπαστά ως Παλέμονας. Το σύνολο La Petite Bonde διευθύνει ο Γκούσταφ Λέονατ.

Ακούσαμε 12 αποσπάσματα από την τρίπρακτη όπερα «Η κρίση του Μίδα» του Αντρέ Γκρετερί, 1741-1813. Μεταξύ των τραγουδιστών ο τενόρος Τζον Έλβες ως Απόλλωνας και ο βαθύφωνος Ζιλ Μπαστά ως Παλέμονας. Το σύνολο «La Petite Bonde» διεύθυνε ο Γκούσταφ Λέονατ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε μία ελάσσονα με την επωνυμία Undine, έργο 167, του γερμανού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Allegro, Intermezzo με ένδειξη Allegretto Vivace, Andante Tranquillo και Allegro Molto Agitato ed Appassionato Quasi Presto. Τη φλαουτίστα Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνοδεύει ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε μη ελάσσονα με την επωνυμία Undine, έργο 167 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Carl Reinecke, 1824-1910. Τη φλαουτίστα Ίβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνόδευσε ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin. Αριθμός 1 με ένδειξη Allegro ben ritmato e deciso σε σι ηφεσιμίζωνα. Αριθμός 2 με ένδειξη Andante con moto σε ντο δίεση ελάσσονα. Και αριθμός 3 με ένδειξη Agitato σε μη ηφεσιελάσσονα. Ερμηνεύει ο Bengt Åke Lundén.

Ακούσαμε τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin. Ερμηνεύσε ο Bengt Åke Lundén. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία La Folia, έργο 1, αριθμός 12 του Αντώνιο Βιβάλτη. Παίζουν μέλη του συνόλου Florilegium Colinda.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα σε ρε λάσονα με την επωνυμία La Folia, έργο 1 αριθμός 12 του Αντώνιο Βιβάλτι. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Florilegium Colinda. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία τραγούδια για την Παναγία για τετράφωνη μεικτή χοροδία, έργο 65 του Δανού συνθέτη Πίτα Λάνε Μίλα, 1850-1926, πάνω σε ποιήση του Τόρ Λάνε. Τα τρία τραγούδια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους: Ave Maris Stella, Η Παναγία πάνω στα κύματα και Salve Regina. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Πάρκμαν.

Ακούσαμε τα τρία τραγούδια για την Παναγία, για τετράφωνη μεικτή χοροδία, έργο 65, του Δανού συνθέτη Πίτα Λάνε Μίλα, 1850-1926, πάνω σε ποιήση του Τόρ Λάνε. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διήθυνε ο Στέφαν Παρκμάν. Επόμενη επιλογή του BBC, η εισαγωγή σε ντο ελάσσονα για ορχήστρα εγχόρδων, Deutsch 8, του Franz Schubert. Ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου της Νοτίου Κορέας.

Ακούσαμε την εισαγωγή σε Do Ελλάσσονα για ορχήστρα χόρδων Deutsch 8 του Franz Schubert. Ερμηνεύσε η ορχήστρα δωματίου της Νοτίου Κορέας. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Πρόσκληση σε χορό για πιάνο», έργο 65 του Carl Maria von Weber. Ερμηνεύει ο Niklas Sivelov.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Πρόσκληση σε χορό για πιάνο, έργο 65» του Κάραλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ερμήνευσε ο Νίκλας Σίβελοφ. Επίλογος της εκπομπής μας η νορβηγική ραψοδία αριθμός 1 σε λα μίζωνα του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Γιουχάν Χάλβουσεν 1864-1935. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Μπέργκεν διευθύνει ο Κρίστοφα Βόρεν Γκριν.

Ακούσαμε την νορβηγική ραψοδία αριθμός 1 σε λα μίζωνα του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Halvorsen 1864-1935. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Bergen διήθυνε ο Christopher Warren Green. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο ήχος της αυγής θα ξεκινήσει με Camille Saint-Saëns. Violin Sonata σε Fa Mizona, η λεγόμενη και ημιτελής, μια σύνθεση του 1850. Ο λόγος που ονομάζεται ημιτελής είναι διότι στο τέλος του δεύτερου μέρους, στο αυθεντικό χειρόγραφο, ακριβώς το επόμενο του μέτρο, υπάρχει μια αλλαγή κλειδιού με τρεις διέσεις και μετά τίποτα. Κενό πεντάγραμμο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace, και το δεύτερο μέρος, Scherzo Allegro. Φάνη Κλαμαζιράντ στο βιολί και Βάνια Κοέν στο πιάνο.

Ο John Herbert Fools συνέθεσε την Celtic Suite όπως 29. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, The Clans, Allegro Molto Brioso. Το δεύτερο μέρος, A Lament, Lento Exotico. Και το τρίτο μέρος, The Call, Allegro Giocoso. Παίζει η BBC Concert Orchestra και διευθύνει ο Ronald Corp.

Coriolan Overture. Οι Berliner Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan ερμηνεύουν Ludwig van Beethoven.

George Philip Telemann, Oboe Concerto σε μη υφεσημίζωνα TWV 51 ε1. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro και το τρίτο μέρος Allegro. Παίζει η Saint Christopher Chamber Orchestra με σολίστων Άντριος Πουσκίνικης.

Edgar Stillman Kelly. Αμερικανός συνθέτης, μαέστρος και δάσκαλος. Flower Seekers, όπως 2 νούμερο 1, διαχειρός Brian Kovacs.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η Μιρέλα Φρένη σήμερα στο ξεκίνημα με τα Poveri Fiori.

Υπάρχουν κάποιες άριες, υπάρχουν κάποιες στιγμές, ειδικά οι πιο δραματικές, που η Μιρέλα Φρένη είναι εξαιρετική. Στα Ποβεριφιόρη από την Αντριάννα Λεκουβρέλ την ακούσαμε. Και τώρα πηγαίνουμε στη μουσική του Τζοβάνι Μπατίστα Φοντάνα, του συνθέτη που έζησε μόλις 49 χρόνια. Όμως έγραψε μερικές πρώιμες σονάτες με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτή εδώ που ακούμε είναι η πέμπτη του και είναι γραμμένη για βιολί. Είναι ο Τζον Χόλοουεϊ στο βιολί και μαζί του Lars Ulrik Mortensen και Jane Gower.

Η πέμπτη σονάτα πρώιμη που ανήκει στον Τζοβάνι Μπατίστα Φοντάνα με το βιολί του Τζον Χολοουέι να πρωταγωνιστεί εδώ. Ο Νίκολα Πιοβάνι, ένας αρκετά νεότερος βεβαίως συνθέτης στην Ιταλία, εκτός από τη μουσική για ταινίες, έχει συνεργαστεί με αρκετούς τραγουδιστές και τους έχει γράψει τραγούδια τα οποία εκείνοι ερμήνευσαν, με τον ίδιο να διευθύνει την ορχήστρα και να κυκλοφορεί σε ένα δίσκο όλα μαζί. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το Αλαφίνε τε λα Στόρια, ένα τραγούδι που έδωσε στον σπουδαίο τραγουδιστή της Ιταλίας, τον Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι.

Ένα τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη που δεν είναι γραμμένο για ταινία, αλλά είναι γραμμένο για να το τραγουδήσει ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι, ο οποίος και το τραγούδισε εδώ. Νικόλα Πιοβάνη, ένας από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες της Ιταλίας για την κινηματογραφική μουσική, μεταγενέστερος βεβαίως ενός άλλου πολύ σημαντικού συνθέτη για την κινηματογραφική μουσική, του Ένιο Μορικόνε. Από το πλατή τεράστιο έργο του Ένιο Μορικόνε διαλέγω ένα απόσπασμα από την Αποστολή 1986.

Από το 1986 λοιπόν, μουσική του Ένιο Μωρικόνε για την Αποστολή, ενώ 7 χρόνια αργότερα ένας άλλος σπουδαίος μουσικός, σπουδαίος συνθέτης, περισσότερο όμως για τα musical παρά για τον κινηματογράφο, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ δημιουργεί το Sunset Boulevard. Εκεί υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται As If We Never Said Goodbye, ένα τραγούδι που τώρα ερμηνεύει και είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες και πιο γνωστές του τραγουδιού αυτού, η Barbara Streisand.

Η Barbara Streisand λοιπόν τραγούδισε εδώ ένα τραγούδι του Andrew Lloyd Webber που έρχεται από το Sunset Boulevard, που έρχεται από το 1993 το musical εκείνης της χρονιάς. Και μια που πιάσαμε συνθέτες που σχετίζονται με τον κινηματογράφο και με το musical και με το θέατρο, έχουμε αφήσει έξω τον Νίνο Ρότα, πράγμα όχι ιδιαίτερα καλό. Θέλω να ακούσουμε όμως κάτι από το κοντσέρτο του Για Έγχορδα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καθαρά λόγια πλευρά του Νίνο Ρότα. Σκέρτσο λοιπόν, αλεγκρέτο κόμοντο, έτσι όπως το ερμηνεύει η ορχήστρα, μάλλον τα έγχορδα της Αγίας Κικυλίας υπό τη διεύθυνση του Λουίτζι Πιοβάνο.

Αυτό ήταν το σκέρτσο λοιπόν από το κονσέρτο για έγχορδα του Νίνο Ρότα, αλλά θέλω να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, έτσι όπως είμαστε ακριβώς στη μουσική του Νίνο Ρότα, από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και πάλι με τα έγχορδα της Αγίας Κικιλίας. Εδώ.

Το θέμα της αγάπης λοιπόν από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, μουσική του Νίνο Ρότα, η ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη και τα έγχρωτα της Αγίας Κικιλίας υπό τον Λουίτζι Πιοβάνο εδώ. Θα μείνουμε στην Ιταλία και θα ακούσουμε την παράδοση της ή μάλλον ένα μέρος της παράδοσης της. Η Λουτσίνα Γκαλεάτσι τραγουδάει μια ταραντέλα.

Η Λουτσίλα Καλεάτση έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με το διονυσιακό ιδίο στοιχείο της ταραντέλας, το οποίο ήταν πολύ έντονο στη σύνθεση που ακούσαμε, ενώ άλλος ένας μουσικός που έχει κάνει και ηθοποιός, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την ταραντέλα, από πολύ νωρίς μάλιστα, είναι ο Πίνο Ντε Βιτόριο.

Πίνο Ντε Βιτόριο από τις σημαντικότερες φιγούρες, από τους σημαντικότερους μουσικούς, από τους σημαντικότερους ανθρώπους γύρω από την Ταραντέλα και μάλιστα σε ολόκληρη την καριέρα του, και ηθοποιός από τους πολύ αγαπητούς στην Ιταλία, και μια ιδιαίτερη φωνή τόσο στο ύφος του τενόρου όσο και σε διαφορετικούς ήχους τον έχουμε ακούσει σε πολλές περιπτώσεις. Έχω για σας επίσης έναν σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, τον Λουντοβίκο Εϊνάουντι, σε μια μινιμαλιστική, μετά μινιμαλιστική εποχή, κάνει ανάμεσα στα άλλα και το time lapse.

Θέλω να φύγουμε λοιπόν από το timelapse, θέλω να φύγουμε από τον Λούντοβικο Εινάουντι και να πάμε σε μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες φωνές που υπάρχουν στην Ιταλία αυτό το καιρό. Έχουμε να κάνουμε με τον Κλάουντιο Μπορτζάνι ως μουσικό, αλλά κυρίως με τον Βιτσέντσο Πετσούτο, αυτό το πολύ ιδιαίτερο άλτο τραγουδιστή. Εδώ διασκευάζει ένα τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Μίνα, το Non Credere.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσει έτσι με αυτόν τον τρόπο Βιτσέτσο Καπετσούτο, ο οποίος έχει τις δικές του σπουδές που είναι λόγιες κατά κύριο λόγο, είναι και ένας πολύ σημαντικός χορευτής, ενδεχομένως πιο γνωστός ως χορευτής παρά ως τραγουδιστής. Δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσει σε αυτό το ύφος που έχει κάνει η Μίνα. Και πάμε τώρα στη μουσική του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, του σύνθετη από την Ιταλία, που εδώ έχω για σας ένα κονσέρτο γκρόσο, το έκτο σε μη μίζωνα. Αλέγκρο πρώτο μέρος, αλέγκρο δεύτερο μέρος, πάρα πολύ σύντομο λάργο, και το κέντρο, το η ουσία της σύνθεσης είναι ενδεχομένως το τέταρτο μέρος, το αφετουόζο, το οποίο είναι περίπου τριπλάσιο από κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέρη. Εδώ λοιπόν ερμηνεύει, όπως τις περισσότερες περιπτώσεις με τα κονσέρτι γκρόσι του Σκαρλάτη, ο Φάμπιο Μπιόντι με το Europa Galante.

Η μουσική του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη και ένα από τα κονσέρτι γκρόσι του, το έκτο συγκεκριμένα, που είναι γραμμένο σε μίμιζωνα με τον Φάβιο Μπιόντι και το Europa Galante. Για λίγο ακόμη στη μουσική του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη και πιο συγκεκριμένα για την Άρια della Speranza, μία από τις πιο όμορφες στιγμές από το El Giardino di Rose, από τον κήπο των Ρόδων.

Αυτή ήταν λοιπόν η Τσετσίλια Μπάρδολη που ερμήνευσε Αλεσάνδρο Σκαρλάτι από το El Giardino di Rose. Και θα σας πάω μακριά, θα σας πάρω από την Ιταλία και θα πάμε μαζί στην Κολονία, όπου στις 24 Ιανουαρίου του 1975 ο Keith Jarrett παίζει περίπου αυτά.

Έτσι λοιπόν, από το κονσέρτο της Κολονίας 24 Ιανουαρίου του 1975, ο Keith Jarrett στο πρώτο μέρος του έργου, στο πρώτο μέρος του αυτοσχεδιασμού του, να το πω έτσι, ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους για την τζάζ, ένας πιο, από τους πιο επιτυχημένους δίσκους για το πιάνο και σίγουρα ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, ο πιο επιτυχημένος δίσκος για την δισκογραφική εταιρεία ECM. Θα μείνουμε στον ήχο της ECM, ο οποίος βεβαίως μέσα στα χρόνια δεν έχει μείνει στατικός, δεν έχει μείνει στο κονσέρτο της Κολονίας, για να ακούσουμε την Ελίνα Ντούνη σε ένα τραγούδι σχεδόν από τα μέρη της, ένα παραδοσιακό κοσοβάρικο.

Μπορεί η Ελίνα Ντούνη να ζει στην Ελβετία μαζί με τον Ρομπ Λούφτ που έπαιξε κιθάρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά η καταγωγή της είναι από την Αλβανία, οπότε όλο αυτό τον ήχο τον βαλκανικό τον έχει απόλυτα στα αυτιά της και αυτό φαίνεται και από την διασκευή που κάνει στο Μόρα Τεστ, είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό από το Κόσοβο. Μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε μία εκτέλεση με φωνή από το τραγούδι «Αλφονσίνα η Ελμάρα», από την Αλφονσίνα και τη θάλασσα. Σήμερα θα ακούσουμε, μένοντας στον ήχο της ECM, μια instrumental εκδοχή με την Άνια Λέχνερ στο τσέλο και του Φρανσουά Κουτυριέ στο πιάνο.

πράγμα που έχει κάνει η CM από πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα ζούμε ενδεχομένως στην εποχή του crossover. Πολύ διαφορετικά ιδιώματα έρχονται να ανακατευτούν, να έρθουν σε επικοινωνία, να έρθουν σε διάλογο μεταξύ τους. Όμως η CM αυτό ακριβώς το πράγμα το κάνει εδώ και 3 δεκαετίες. Τουλάχιστον και λίγο λέω. Και εδώ λοιπόν και με το συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και στην επόμενη περίπτωση έχει μια τραγουδίστρια που έρχεται από την Νορβηγία, βάζει ο Manfred Dicher κοντά κοντά, εκείνος της γνωρίζει, με μια ακόμη μουσικό από την Ιταλία η οποία παίζει άρπα. Οπότε η Σουζάνα Βάλουμπρεντ από την Νορβηγία συναντάει την Τζοβάνα Πέση που παίζει άρπα της εποχής του Μπαρόκ και διασκευάζουν ένα τραγούδι του Nick Drake.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σουζάνα Βάλουμπρετ με την Τζοβάνα Πέση να τραγουδούν Nick Drake, και λέω να κλείσουμε την αναφορά μας στην ECM με τον Γιάν Καρμπάρεκ στο σαξόφωνο και δίπλα του τον Μίροσλαβ Βίτους και τον Πίτερ Έρσκιν. Έρχεται από το δίσκο Star πίσω από το 1991.

από το Star, λοιπόν, το ομώνυμο κομμάτι που ανήκει στον Γιάν Γκαρμπάρα και το σοπράνο σαξόφωνο του, τον μπάσο του Μύρο Σταυρίτου, τα τύμπανα του Πίτερ Έρσκιν εδώ, σε ένα δίσκο που έρχεται για την ECM από το 1991. Ώρα όμως να αποχαιρετήσουμε την ECM και να πάμε στη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη.

Λουτσιάνο Παβαρότη εδώ και ένας ακόμη Ιταλός συνθέτης αυτή τη φορά, ο Τζοβάνι Μπενεντέτο Πλάτι, ένας συνθέτης που παιδί ακόμα εκεί στα 15-16 του έχει την τύχη να συναντήσει τον πολύ μεγάλο Αρκάντζελο Κορέλι και μάλιστα σε μια οικογενειακή συνάντηση. Ο Κορέλι το 1700 έχει ήδη εκδώσει τις σπουδαίες του σονάτες, οι οποίες έχουν αγαπηθεί ήδη στην Ιταλία και έχουν κυκλοφορήσει ιδιαίτερα. Το 1709 γίνεται αυτή η συνάντηση, είναι 14 ετών ο Πλάτι, αλλά στο πέρασμα του χρόνου και μέσα από τη διδασκαλία ενός άλλου Ιταλού συνθέτη, του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, έχει έρθει στον κόσμο του τον Κονσέρτι Γκρόσι. Έτσι λοιπόν δημιουργεί ένα κονσέρτο γκρόσο που είναι γραμμένο σε φα μίζωνα, βασισμένος πάνω στις σονάτες του έργου 5 του Αρκάντζελο Κορέλι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που κάνει αυτή την αναγωγή και εδώ ερμηνεύει η Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου.

Αυτή ήταν η μουσική λοιπόν του Giovanni Benedetto Plati, βασισμένη όμως πάνω στη μουσική του Αρκάτζελο Κορέλη. Εδώ στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον από κάθε άποψη κονσέρτο γκρόσο πάνω στις σονάτες του Κορέλη. Και στην Ιταλία ακούσαμε σήμερα στο ξεκίνημα τη Μιρέλα Φρένη, ακούσαμε στην πορεία τον Λουτσιάνο Παπαρότη, εδώ είναι μαζί από την Madama Butterfly.

Μιρέλα Φρένη, Λουσιάνο Παβαρότη μαζί στο κλείσιμο σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θεοδωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κάτοικος της Αβύσσου. Ποίημα με βράχια. Ψαράκι του ψαριού το στόμα, του πιο μεγάλου, του θεόρατου. Στο ενιδρίο ευνίδια ανεβαίνει. Πρέπει, αναγκασμένο, αστραπιαία, ασημένια βολίδα, σπάει η φούσκα του. Για μια στιγμή αστράφτει ανάποδα, πολύτιμο, με την κοιλιά στο εχθρικό στοιχείο. Οι άσπρες λέξεις το τρώνε με μιας. Αποσυντίθεται. Αυτά γράφει η Παυλίνα Παμπούδη στο «Ψάρι ποίημα», εκεί που ένα ολιγό στιχολογοτεχνικό σχόλιο γίνεται πυροτέχνημα με λέπια, σκέψεις που εξακοντίζονται, δίνοντάς μας αφορμή να σταθούμε για λίγο όχι στον συμβολισμό, αλλά στο σύμβολο, στο ψάρι και στα ψάρια που εξαφανίζονται αργά αλλά σταθερά εξαιτίας της ρύπανσης και της υπεραλίευσης. Το 2048 δεν θα υπάρχουν πια ψάρια για να τραφεί η ανθρωπότητα. Έχει προβλέψει ήδη από το 2016 το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Ίσως τότε να εξαφανιστεί και η λέξη που δηλώνει αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς. Και να μην υπάρχει και ανάγκη να γνωρίζουμε πως ο αρχαιοελληνικός ιχθύς μετονομάστηκε σε ψάρι. Έως τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα πάντως και για μερικούς ακόμη αιώνες η λέξη που χρησιμοποιείται είναι ιχθύς. Διαβάζουμε λόγου χάρη στον Αλιέα του Λουκιανού, διάλογο που σατυρίζει τους φιλοσόφους και τη φιλοσοφία και μέσα από αλληγορίες. Σιώπησον ο φιλοσοφία και την άγραν περίμενε. Σώπα φιλοσοφία και περίμενε να δεις την ψαριά μου. Σίδε ο Πόσειδον αγρέφ και αμφιτρίτη φίλη, πολλούς ημίν ανάπεμπε των ιχθύων. Και εσύ Πόσειδον, προστάτη των αλιέων, και εσύ καλή αμφιτρίτη, οδηγήστε στο αγκίστρι μου πολλά ψάρια. Η λέξη ψάρι εμφανίζεται στη μεσαιωνική περίοδο, δηλαδή στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και προέρχεται από τη λέξη όψον, που σημαίνει μαγειρεμένο φαγητό. Το οψάριον είναι το υποκοριστικό της, το οποίο αποτελεί το κολατσιό των Βυζαντινών, που πολύ συχνά είναι κάποιο ψηλό ψαράκι, όπως μαρίδα ή κάποιο θαλασσινό, καλαμαράκια και χταποδάκια. Αυτά είναι τα οψάρια τους, τα μεζεδάκια τους, που χάρη στην ευκολία της λέξης κατά την κλίση της, τουλάχιστον πιο εύκολη από τη λέξη ιχθύς, επικρατεί εις βάρος της αρχικής και εφθάνει ως τις μέρες μας για να δηλώνει συλλογικά τους σπονδυλωτούς κατοίκους της Αβύσσου, συνεχίζοντας παράλληλα και τη συμβολική τους δράση. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8 στην CL Art Gallery Athens εγκαινιάζεται η έκθεση της Κατερίνας Παπατέγου με τίτλο «Animus Anima». Μέσα από μια σειρά έργων που διερευνούν τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης ταυτότητας, η καλλιτέχνης προτείνει έναν εικαστικό διάλογο ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, στο αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο, αντλώντας έμπνευση από τη γιουγκανική σκέψη. Στις 9, στην Πειραιώς 260, ο Δημήτρης Τσάκας Τρίο παρουσιάζει μία βραδιά σύγχρονης τζαζ, όπου ο αυτοσχεδιασμός συναντά τη μελωδία και οι μουσικές επιρροές από διαφορετικούς κόσμους συνθέτουν ένα δυναμικό και ιδιαίτερα εκφραστικό ηχητικό τοπίο. Στις 9 και 4 στο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος η Νένα Μεντή πρωταγωνιστή στο θεατρικό μονόλογο «Μία ζωή», σε κείμενο και σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Η ιστορία μιας μοδίστρας που αφηγείται τη ζωή της, τις μνήμες, τους έρωτες, τις απώλειες και τις μικρές καθημερινές νίκες, συνθέτοντας ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το Τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο Αντών Βάιντιγκαρ, εκτός από εξαίρετος βιρτουόζος τρομπετίστας, υπήρξε και ο εμπνευστής, αν όχι και ο εφευρέτης, ενός μηχανισμού με 7 κλειδιά που επέτρεπε στην τρομπέτα να αποδώσει εύκολα πολύ περισσότερες νότες από πριν. Και θα αναρωτηθείτε, και δικαίως ως ένα σημείο, μπράβο του του ανθρώπου, αλλά τι μας νοιάζει εμάς πρωινιάτικα? Και μπορεί να το θέσατε και ακόμα πιο χυδαία από μέσα σας. Δεν πειράζει, φίλοι ακροατές, σχορνάει η εκπομπή. Εδώ είμαι εγώ να λύνω απορίες και να απορροφώ αγανακτήσεις. Ακούστε λοιπόν, ή μάλλον ακούσατε το γιατί. Η εφεύρεση γοήτευσε τόσο πολύ τον φίλο του Βάινιγκαρ, τον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, που του συνέθεσε ειδικά για το βελτιωμένο όργανο ένα καταπληκτικό κονσέρτο, που ακόμα και όταν η τρομπέτα απέκτησε βαλβίδες αντί για κλειδιά, παρέμεινε ένα από τα σπουδαία έργα του οργάνου. Κοντολογής, χάρη στην εφεύρεση, αποκτήσαμε ένα σούπερ κονσέρτο και όταν η εφεύρεση πάλιωσε, μας έμεινε αυτό και μια χαρά. Από αυτό το κονσέρτο λοιπόν, για τρομπέτα και ορχήστρα, το κονσέρτο A Trombe Principale σε μη υφεσιμίζωνα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, με το οποίο ο συνθέτης κήρυξε την έναρξη της καριέρας της τρομπέτας όχι μόνο ως συνοδευτικό αλλά ως σολιστικό όργανο. Σήμερα ξεκινήσαμε με το τρίτο μέρος, έτσι λέγεται, Rondo Allegro Molto, και ακούστηκε με τον νεαρότατο τότε Winton Marsalis και την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Washington υπό την καθοδήγηση του Raymond Leppard. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Σχεδόν όλες οι προσευχές ξεκινούν με κάποιο τελετουργικό. Ένα συμβόλαιο, θα λέγαμε, που ορίζει ποιοι είμαστε, οι πιστοί, και σε ποιους απευθυνόμαστε, στον Θεό ή στους θεούς. Ξέρετε. Καμιά φορά και στην τύχη, στη μοίρα. Και πάλι εξαρτάται. Οπότε, μόλις υπογράψουμε, εντός εισαγωγικών, έκανα και τη χειρονομία, ψάλλοντας πάντα ότι από εδώ και στο εξής, ό,τι πούμε το αφιερώνουμε σε κάποιο θρησκευτικό σύστημα, πλέον μπορούμε να ασχοληθούμε και με την ουσία. Όλες οι προσευχές, ανεξαρτήτως θρησκείας, ουσιαστικά έχουν έναν και μόνο σκοπό. Να συγκεντρώσουν, δεν θα σας πω τον πιστό, ας πούμε αυτόν που προσεύχεται, σε μια ελπίδα. Και εκεί είναι που, αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά, ανακαλύπτει όχι περισσότερα για το Θεό από όσα ήξερε πριν απαραίτητα, αλλά σίγουρα για τον άνθρωπο. Κάθε προσευχή, ακόμα και στην πιο αφαιρετική της μορφή, έχει θρησκευτικώς επιχρυσωμένες χρήσιμες συμβουλές. Η προσευχή που θα ακούσουμε σήμερα λοιπόν είναι μια μελοποίηση του δημοφιλούς ψαλμού του Δαβίδ, αριθμός 31 από το σχίσμα όπως μπαίνετε αριστερά ή αριθμός 30 όπως μπαίνετε δεξιά, στην οποία, αφού αναφέρονται όλα τα καθώς πρέπει, στο τέλος καταλήγει. Να είσαι δυνατός. Να είσαι υπεύθυνος. Γιατί μόνο έτσι το μυαλό σου θα μπορεί να σε υποστηρίξει. Και από κανέναν Άγιο δεν χρειάζεσαι ούτε να ζητήσεις βοήθεια, ούτε να έχεις ανάγκη. Σε μια από τις πολλές μελοποίησεις του σήμερα, ο Joseph Haydn.

Από το φωνητικό σύνολο Psalmody και το μουσικό σύνολο The Parley of Instruments σε διεύθυνση του Peter Holman, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον ψαλμό αριθμός 39-30, αν είστε αυτοί οι άλλοι. Blessed be the name of Jacob's God. Ευλογημένο το όνομα του Θεού του Ιακώβ, από τον Joseph Haydn. Από τότε που προέκυψαν οι άνθρωποι, ζούμε χωρισμένοι σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες που ποτέ δεν έμειναν ευχαριστημένες με όσα βρήκαν ή έφτιαξαν και πάντα εποφθαλμιούσαν όσα είχε και ο γείτονάς τους. Η ιστορία μας είναι μια ιστορία βαμμένη με αίμα, και ακόμα και τώρα που ανακαλύφθηκε όλος ο χάρτης, καιρό τώρα, και κοιτάζουμε περισσότερο και καθαρότερα τα αστέρια, επιμένουμε, αντί να τη διατηρούμε καθαρή, έστω από εδώ και πέρα, να συνεχίζουμε τους πολέμους, οι επιπτώσεις των οποίων μπορεί να φέρουν και τον μαζικό ή τον ολικό αφανισμό μας. Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Η χώρα του συνθέτη Σάπο Περαπασκέρο, η Ρουμανία, σκλαβώθηκε και καταστράφηκε από τους Τούρκους παραπάνω από μια φορά, και όπως συμβαίνει και με εμάς τους Έλληνες, παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μεταξύ των δύο χωρών δεν υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Η αλήθεια είναι πως και η σύγχρονη Τουρκία με την διεθνή της πολιτική στάση δεν βοηθά και πολύ να ξεχάσουμε το παρελθόν, αλλά τέλος πάντων μην πάμε εκεί, υπάρχει και το πρώτο πρόγραμμα για αυτά. Η μουσική όμως, παρότι ανθρώπινο δημιούργημα, δεν γνωρίζει τον πόλεμο. Ακόμα και αν σε κάποιες στιγμές ο άνθρωπος προσπάθησε να την μετατρέψει σε όπλο ή εργαλείο, η μουσική σαν μια οντότητα που παρακολουθεί την ανθρώπινη εξέλιξη αφιψηλού, περιμένει για να μεταλλαχθεί μέσα από την όσμωση των λαών, ακόμα και μέσα από τις προστριβές. Ένα ενδιαφέρον μουσικό παράδειγμα λοιπόν, ιδιαίτερα χρήσιμο και σε εμάς τους Έλληνες, που επιμένουμε να αρνούμαστε μάταια την μεγάλη τουρκική επιρροή στον πολιτισμό μας, είναι το τσιγκάνικο τουρκικό τραγούδι «Χωρίς λόγια», ένα σκοπός ουσιαστικά του Σάπο Περαπασκέρο, όπως σας είπα στην αρχή. Παρόλο που δεν ακούγεται καθόλου λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε είναι ο ήχος του διαστημοπλοίου Enterprise. Είναι ο ήχος της συμφιλίωσης χρόνιων εχθρών που γίνονται κάποτε ένας λαός με κοινή πολιτιστική κληρονομιά και με τη μουσική να δείχνει το δρόμο.

Πιατσόλα vibes, Vivaldi vibes, ό,τι θέλεις vibes, καθώς μετά από πόνο αιώνων οι άνθρωποι παραμερίζουν τις διαφωνίες τους και στείνουν ένα γενναίο γλέντι για τη ζωή, τουλάχιστον στον κόσμο της μουσικής. Ήταν το Τυρκιάσκα, το τουρκικό τραγούδι χωρίς λόγια του Σάπο Περαπασκέρο, όπου η τσιγκανική ρουμανική παράδοση ενώνεται με την τουρκική και μαζί γίνονται ένα μεγαλύτερο ένα. Το σκοπό ανακάλυψαν και φώτισαν με το ταλέντο τους τα μέλη του κουαρτέτου Κρόνο σε μια εξαιρετική ηχογράφηση, ενώνοντας τις μουσικές τους δυνάμεις με το παραδοσιακό σύνολο τσιγκανικής μουσικής του βιολινίστα Ταράφ Ντε Χαϊντούξ. Για όσους το ψάχνετε, εξαιρετική δουλειά. Και στο ακορντεόν ακούσαμε έναν θρύλο, τον Μαρίν Μανόλε, τον περίφημο Μάριος. Για το έργο που θα ακούσουμε τώρα, ένας κριτικός είχε πει: είναι όπως η κάθαρση σε μια τραγωδία. Ζωή, αγώνας, υπέρβαση, κάθαρση από το φως, έξοδος στην αθανασία. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς έχει ζήσει μια πολύ δύσκολη ζωή μέσα στον τρόμο από τον οποίο δεν λυτρώθηκε ουσιαστικά ποτέ, ενώ ακόμα και χωρίς την ισόβια πίεση του σοβιετικού καθεστώτος και μόνο ο ελαφρύς αυτισμός που πιθανολογείται ότι είχε, ένας μάλλον αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, αυτό που εμείς παλιότερα λέγαμε σύνδρομο Άσπεργκερς, σε μια εποχή χωρίς ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα, έφτανε και περίσευε για τη δυσκολία του. Επιπλέον, τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε σήμερα, έχει υποστεί δύο εμφράγματα, το δεξί του χέρι έχει παραλύσει και μέσα στους πνεύμονές του καραδοκεί ένας καρκίνος που θα δώσει τέλος στη ζωή του. Και εδώ έρχονται αυτές οι μαγικές λέξεις. Παρόλα αυτά, ο Σωστακόβιτς, πιο ελεύθερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή του, πνευματικά δυνατότερος από ποτέ και με μια τρίτη νέα σύζυγο που τον αγαπά και τον φροντίζει, συνθέτει ένα ακόμα σπουδαίο έργο και κάνει σχέδια για τα επόμενα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο Σωστακόβιτς καλεί τον βιολίστα του κουαρτέτου Μπετόβεν, Φιόντορ Ντρουζίνιν, μαθαίνουμε, στον οποίο θα αφιερώσει τη σονάτα του για βιόλα και πιάνο, για να τον συμβουλευτεί προκειμένου να μην του γράψει κάτι που δεν παίζεται. Ο Ντρουζίνιν του απαντά: «Μαέστρο, γράψε ό,τι θέλεις και εμείς θα ανακαλύψουμε τρόπο να το παίξουμε». Ο Σωστακόβιτς ξέπερνα και πάλι τον εαυτό του και τη συνθήκη και συνθέτει ένα σπουδαίο έργο. Αυτό θα είναι το τελευταίο του. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το δεύτερο μέρος του Αλεγκρέτο από την σονάτα για βιόλα και πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Μέσα σε μερικά πεντάγραμμα μια ολόκληρη ζωή. Ήταν η Ανταμίνιχ στη βιόλα και ο Βλάντιμιρ Ασκενάζη στο πιάνο. Στο δεύτερο μέρος, το αλεγκρέτο από την μαγική κατά τη γνώμη μου σονάτα για βιόλα και πιάνο, τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ο Αντωνίν Τβόρτζακ είναι πλέον 40 ετών, όταν μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας έχει επιτέλους καταφέρει να φέρει την τσέχικη μουσική του στη διεθνή μουσική σκηνή. Επίσης έχει βρει στο πρόσωπο του Γιοχάνες Μπραμς έναν πολύ σημαντικό φίλο που τον στηρίζει, τον βοηθάει, τον έχει πάει στον καλύτερο εκδότη της εποχής, τον περίφημο Σίμροκ. Και το πιο ευχάριστο απ' όλα, ο Αντωνίν Τβόρτζακ έχει μόλις γίνει μπαμπάς, τη γυναίκα του έχει γεννήσει την κόρη του στην Άννα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, το θετικό, ο Τβόρτζακ που πλέον έχει αρχίσει να δέχεται παραγγελίες συστηματικά, αποδέχεται την πρόσκληση του αρχιμαέστρου της φιλαρμονικής της Βιέννης, Hans Richter, να συνθέσει μια συμφωνία με την οποία θα γίνει ακόμα πιο γνωστός και η φήμη του θα φτάσει και πιο μακριά από την Τσεχία και την Ευρώπη ως την Αμερική. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πάνω κάτω τη λέμε και αυτή και την ακούμε. Αγαπητοί ακροατές, οι περισσότεροι συνθέτες μας είχαν προβλήματα γενικά, βασανίστηκαν σαν μια δύσκολη ζωή προκειμένου να δημιουργήσουν το έργο τους. Και δεν είναι ότι ο Τβόρτζακ αποτελεί εξαίρεση, είχε και αυτό τα θέματα του, αλλά η στιγμή στην οποία θα τον συναντήσουμε σήμερα ήταν μια καλή στιγμή στη ζωή του, του άξιζε και γιατί όχι, την αξίζουμε κι εμείς. Αυτό είναι λοιπόν το Αντάτζιο από την 6η Συμφωνία σε ρεμίζωνα, τον Αντωνίν Τβόρτζακ.

Ο ειδικός Λίμπορ Πέσεκ οδήγησε την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας στο όμορφο αντάτζιο από την 6η Συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Στο ορνό οροπέδιο Γκίλφ Γκεμπίρ του τμήματος της Λιβικής Ερήμου της Σαχάρας βρίσκεται μια σπηλιά που περιέχει νεολιθικές εικόνες που παρουσιάζουν ανθρώπους με λυγισμένα άκρα, μικρούς ανθρώπους, σαν να κολυμπούν. Εκεί που η έρημος ψιθυρίζει πως κάποτε υπήρχε νερό και ο χρόνος έχει χαράξει τα ίχνη του πάνω στην πέτρα, η μνήμη συνεχίζει να κολυμπά αιώνια. Αυτό είναι το σπήλαιο των κολυμβητών.

Ο εξαιρετικά ενημερωμένος λάτρης της μουσικής, σκηνοθέτης Άντωνι Μιγκέλα, ζητά από το συνθέτη του να εμπνευστεί από τρεις πηγές που ενέπνευσαν και τον ίδιο, προκειμένου να συνθέσει τη μουσική της ταινίας του: τη μουσική της Ανατολής, τη μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι και τη μουσική του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Με αυτή τη δύσκολη παραγγελία, το ουγγρικό λαϊκό τραγούδι «Σερέλεμ» με την φωνή της Μάρτα Σεμπαστιάν και ένα εξαιρετικό σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Μάικλ Ντοντάτζι, ο σπουδαίος και πολύ ιδιαίτερος συνθέτης Γκάμπριελ Γιάρεντ συνέθεσε τη μουσική της ταινίας «Ο Άγγλος ασθενής», από την οποία ακούσαμε τη μουσική σκηνή «Η σπηλιά των κολυμβητών», η οποία δανείζεται το άνοιγμά της από το αντάτζιο της 6ης συμφωνίας του Ντβόρζακ που ακούσαμε αμέσως πριν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ, όλα. Τη μουσική μας ερμήνευσε η ορχήστρα του Αγίου Μαρτίνου στο Σαγρούς υπό την καθοδήγηση του συνθέτη Γκάμπριελ Γιάρεντ. Στην ελληνική μυθολογία, η νύμφη της Δελφικής πηγής και κόρη του ποταμού Θεού Χελώου Κασταλία συμβολίζει την πηγή της γνώσης και των προφητιών. Στην πηγή της πήγαινε η αίρια του μαντίου Πυθία, μαθαίνουμε, από τον ναό του Απόλλωνα, προκειμένου να εμπνευστεί τις προφητείες της. Με τη σειρά της, λοιπόν, η Κωνσταντία Γουρζή, εμπνευσμένη από το μύθο και κυρίως το συμβολισμό της Κασταλίας, συνέθεσε ένα μουσικό τελετουργικό της προετοιμασίας των χρησμών.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, την έλευση από το έργο Κασταλία της Κωνσταντίας Γκουρζή με την συνθέτρια στη μουσική διεύθυνση του κουαρτετού Απόλλων Μουσηγέτης και τον Μιχαλή Χολεύαστο Σάζη. Κάποτε ήταν μια τσιγκάνα η οποία ζούσε μόνη της και επειδή της έλειπε πάρα πολύ αγάπη και συντροφικότητα, κάθε νύχτα σήκωνε τα χέρια προς το φεγγάρι και κλαίγοντας το παρακαλούσε να τη στείλει μια αγάπη με ένα τσιγκάνικο μέχρι που το φεγγάρι χανόταν και ανέτειλε ο ήλιος. Ο καιρός περνούσε, τσιγκάνα παρακαλούσε και κάποτε η Σελήνη αποφάσισε να της χαρίσει τη συντροφιά που τόσο επιθυμούσε. Της έφερε λοιπόν έναν ψηλό μελαχρινό τσιγκάνο, όμως τη ζήτησε ένα αντάλλαγμα, το παιδί που θα έφερναν μαζί στον κόσμο. Από τον έρωτά τους όντως γεννήθηκε ένα αγόρι με γκρίζα μάτια και δέρμα λευκό σαν το χιόνι και τότε ο πατέρας του, θεωρώντας ότι η γυναίκα του ήταν άπιστη, πήρε ένα μαχαίρι και την σκότωσε και άφησε το αγόρι μόνο του στο βουνό για να πεθάνει. Με αυτόν τον σκληρό τρόπο εκπληρώθηκε η επιθυμία της Σελήνης που πήρε το παιδί και έγινε μητέρα του. Και από τότε, τις νύχτες που το αγόρι γελάει, η Σελήνη γεμίζει φως και το σκορπά στην πλάση και όταν το αγόρι κλαίει η Σελήνη χάνεται και όταν το παιδί νιστάζει η Σελήνη γίνεται κούνια για να το κοιμήσει. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Στον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της και εγώ σας αποχαιρετώ με το γιο του φεγγαριού, τον Ιχοντελαλούνα, τον Χωσέ Μαρία Κάνο, στην ωραιότερη εκδοχή του σήμερα με τη Μονσερά Καμπαγέ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας «Όλα τα πρωινά του Τρίτου». Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι της Δευτέρας και της Τρίτης στις 11. Τον ήχο μας φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Παλώμα, της Περιστέρας δηλαδή, από τη θαρθουέλα «El Barberillo de Lavapiés», ο μικρός κουρέας του Λαβαπιές του Φρανσίσκο Μπαρμπιέρι. Το «El Barberillo de Lavapiés» είναι μια κομική θαρθουέλα που, όπως λέει και το όνομά της, διαδραματίζεται στη γειτονιά Λαβαπιές στη Μαδρίτη. Το 18ο αιώνα όμως, σε μια εποχή έντονων πολιτικών εντάσεων, ας πούμε, με κύρια πρόσωπα τον έξυπνο και καλοσυνάτο κουρέα Λαμπαριγιάς και την αγαπημένη του τετραπέρατη ράφτρα Παλώμα, οι οποίοι άθελά τους μπλέκονται σε μια πολιτική ίντριγκα. Ακολουθούν μεταμφιέσεις, παρεξηγήσεις, να διαδέχονται μια την άλλη και τελικά η συνωμοσία αποκαλύπτεται, η τάξη αποκαθίσταται, οι ερωτευμένοι που είχαν χωριστεί ξανασμίγουν και η θαρθουέλα κλείνει με γιορτή, κανονικά δηλαδή, με την αγάπη να υπερνικά και τον απλό λαό επίσης να νικά τις ίντριγκες της αριστοκρατίας. Η Λιζέτο Ροπέζα στο ρόλο της Παλώμα, πλαισιωμένη από την ορχήστρα του Θεάτρου Ρεάλ της Μαδρίτης υπό τον Όλιβερ Ντίας, μας τραγούδησε «Γεννήθηκα στην οδό της Περιστέρας» και έτσι σαν παιδί που μου έδωσαν για αστείο αυτό το όνομα, πετώ όμως ακόμα χαρούμενη και τώρα από δρόμο σε δρόμο και ακόμα Περιστέρα με φωνάζουν. Πάμε και στη γειτονική Πορτογαλία. Το έργο που θα ακούσουμε είναι εμπνευσμένο από τη λαϊκή παράδοση μιας περιοχής νοτιοανατολικά της Λισαβόνας, του Αλεντέιζου, στην οποία ο συνθέτης μας είχε ακούστε ένα ράντζο στο οποίο περνούσε πολύ το χρόνο του και έγραφε τα έργα του. Σήμερα το Αλεντέζο έχει ακόμα μερικά ράντζα και πολλούς αμπελώνες, αλλά κυρίως έχει γίνει ένας τουριστικός προορισμός τόσο πολύ δημοφιλής που κυριολεκτικά σφίζει από ορδές επισκεπτών. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος από τη Suite Alentejana του Luis de Freitas Branco. Ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤΕ υπό την μπαγκέτα του Άλβαρο Κασούτο.

Αυτό ήταν το φινάλε Allegro από την Suite Alentejana του Luis de Freitas Branco, με τον Άλβαρο Κασούτο στο πόντιουμ της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας RTE. Πορτογάλος και ο επόμενος συνθέτης ήταν ένας από τους τελευταίους μαθητές του Franz Liszt στη Βαϊμάρη και αργότερα και του Hans von Bülow. Ο Ζωζέ Βιάννα Νταμότα, πιανίστας, συνθέτης και δάσκαλος σπουδαίος και επί 20 χρόνια διευθυντής στο Δίο της Λισαβόνας. Σαν συνθέτης έγραψε έργα ορχιστρικά, μεταξύ των οποίων και μια συμφωνία, αλλά κυρίως πολλά έργα για πιάνο. Ένα έργο του για πιάνο θα ακούσουμε και εμείς σήμερα, λοιπόν, τη Βαρκαρόλα όπου σένα, από τον επίσης Πορτογάλο Λουίς Πίπα.

Ο Λουίς Πίπα στο πιάνο μας ερμήνευσε τη Βαρκαρόλα όπου σένα του συμπατριώτη του Ζωζέ Βιάννα Νταμότα. Και θα συνεχίσουμε με μια λυκνιστική βόλτα με γόνδολα αυτή τη φορά. La Gita in Gondola είναι ένα από τα τραγούδια της συλλογής Serate Musicali, μουσικές βραδιές του Τζοακίνο Ροσίνη. Γεμάτα με εικόνες από νύχτες της Βενετίας, τραγούδια των γονδολιέριδων, μελωδικούς χορούς και βεβαίως ερωτικές υποσχέσεις. Είναι γραμμένα για διάφορους συνδυασμούς φωνών και για ντουέτα με πιάνο. Ήταν η αρχή εκείνης της περίοδου που ο Ροσίνη είχε σταματήσει να συνθέτει όπερες και αφιερώθηκε στα σαββατιάτικα μουσικά σαλόνια του στο Παρίσι. Σήμερα θα ακούσουμε το La Gita in Gondola χωρίς λόγια εδώ, σε μια μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο από ένα εξαιρετικό ντουό, τη Ραφαέλα Γκρόμε στο βιολοντσέλο και τον Ζουλιάν Ριμ στο πιάνο. Έτσι, για να φανταστείτε τις εικόνες, σας λέω λίγο δύο στίχους από αυτούς που δεν ακούγονται παρόλα αυτά. Τη Ραφαέλα Γκρόμε στο βιολοντσέλο και τον Ζουλιάν Ριμ στο πιάνο. Έτσι, για να φανταστείτε τις εικόνες, σας λέω λίγο δύο στίχους από αυτούς που δεν

La Gita in Gondola από τις μουσικές βραδιές του Τζόακιν Ροσίνη ερμήνευσαν η Ραφαέλα Γκρόμα στο βιολοντσέλο και ο Ζουλιάν Ριμ στο πιάνο. Οι γόντολες και όλη η μαγική ατμόσφαιρα της Βενετίας είχαν γοητεύσει και τον Ρεϊνάλντο Άν όταν νεαρός είχε ταξιδέψει εκεί για να συναντήσει τον επί πολλά χρόνια σύντροφό του τελικά Μαρσέλ Προύστ. Από τον κύκλο τραγουδιών του Βενέτσια, σε βενετσιάνικη διάλεκτο κιόλας, ακούμε τη βαρκούλα La Barchetta, σήμερα από τη φωνή του Μάθιου Πολεντσάνη με τον Τζούλιους Ντρέικ στο πιάνο. Εδώ μας λέει ο ποιητής Νινέτα Βιάσου, ας πάμε στη βαρκούλα να νιώσουμε το δροσερό αεράκι. Κάτω από το λαμπερό φεγγάρι, βγάλε το πέπλο αγαπημένη μου, γιατί οι ζέφυροι παραβγαίνουν ποιος θα σε ξεσκεπάσει.

Ο Μάθιου Πολεντσάνη με τον Τζούλιους Ντρέικ στο πιάνο μας ερμήνευσαν τη Βαρκούλα, λαμπαρκέτα από τον κύκλο τραγουδιών Βενέτσια του Ρέιναλντο Αν. Και τώρα Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Διάλεξα για σήμερα το πιάνο τρίο σε ντομίζωνα. Ερμηνεύουν η Άννε Σοφή Μούτα στο βιολί, ο Ντάνιελ Μιούλερ Σότ στο βιολοντσέλο και ο Άντρε Πρεβάν στο πιάνο.

Υπέροχος Μότσαρτ. Αν Σοφή Μούτε στο βιολί, Ντάνιελ Μιλοσότ στο βιολοντσέλο και Αντρέ Πρεβάν στο πιάνο. Στο δεύτερο μέρος, Αντάντε Καντάμπιλε από το πιάνο τρίο σε ντομίζωνα. Για να περάσουμε σε δύο τραγούδια του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ τώρα. Στην αρχή, Αν Κλοέ, στη Χλόη, αφιερωμένο στα λαμπερά γαλανά μάτια και τα ροδαλά μάγουλα της αγαπημένης του ποιητή, που θέλει να την κρατά στην αγκαλιά του μέχρι την τελευταία ματιά της ζωής του. Το ακούμε από τη Ζιμπίλα Ρούμπενς με τη συνοδεία στο πιάνο του Irving Gage και θα πούμε και τα υπόλοιπα μετά.

Η Ζιμπίλα Ρούμπενς με τον Irving Gage στο πιάνο ερμήνευσαν δύο τραγούδια του Wolfgang Amadeus Mozart. Πολύ πολύ όμορφη ερμηνεία, έχω να πω. Ακούσαμε το «Als Louise die Briefe», όταν η Louise έκαιγε τα γράμματα του άπιστου αγαπημένου της, και αμέσως πριν «Αν Κλοέ», στη Χλοέ. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι είναι γνωστό ότι είχε πολύ έντονο ενδιαφέρον για την παλιά μουσική και συχνά στα έργα του την επανασχεδίασε εντός εισαγωγικών μέσα από τα χρώματα μιας ορχήστρας σύγχρονης. Η σουίτα του για μικρή ορχήστρα «Τα Πουλιά», «Λιουτσέλη», βασίζεται σε μουσική του 17ου και 18ου αιώνα και ο Ρεσπίγκι προσπαθεί με την ενορχήστρωση να μιμηθεί εδώ και το κελάρισμα των πουλιών ή ενίοτε και τους ήχους τους, όπως το φτερουγισμά τους ή το ξύσιμο των ποδιών τους, για παράδειγμα. Από την ορχήστρα δωματίου Ορφέως, υπό τη διεύθυνση του Τζουζέπε Σινόπολη, ακούμε εδώ τον Κούκο.

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι ήταν το τελευταίο μέρος, ο Κούκος, από τη σουίτα για μικρή ορχήστρα «Τα Πουλιά». Εδώ από την ορχήστρα δωματίου Ορφέως υπό τον Τζουζέπε Σινόπολη. Και πάμε περίπου δύο αιώνες πίσω στο χρόνο, στο τέλος του 1600, για να συναντήσουμε τον Αντώνιο Βαντίνι. Διάσημος τσελίστας της εποχής του, έγραψε το κονσέρτο σε ρε μίζωνα για βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντινού, το οποίο ακούμε εμείς σήμερα από τον Γιάν Φόγκλα στο βιολοντσέλο και την παρόκο ορχήστρα «Λαφολία».

Αντώνιο Βαντίνι, κονσέρτο για βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνιο από την Μπαρόκο Ορχήστρα La Folia, τον Γιάν Φόγκλερ στο βιολοντσέλο και τον Ρόμπιν Πέτα Μιούλα να διευθύνει. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, και το σημερινό πρωινό και κάτι έφτασε στο τέλος. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με την Ναταλή Στούτσμαν και την Μαρί Ντομιτίλ Μούρε στην Μπαροκάρπα, τον Πατρίκ Λαγκό στον Μπαρόκ Βιολοντσέλο, να μας ερμηνεύουν μια άρια αντίκα από την όπερα Οροντέα του Αντώνιο Τσέστη. Intorno al Dolmio. Αεράκια γλυκά, φιλήστε μου τον αγαπημένο μου και αποκαλύψτε του τον κρυφό μου πόθο. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Εμείς σας ευχόμαστε μια μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μητστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγιώργιου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η κλασική μουσική σε συνδυασμό με το ποδόσφαιρο, του οποίου τις ημέρες διανύουμε αυτή την περίοδο σε μια φεστιβαλική και εξωστρεφή διάστασή του, έχει περισσότερα κοινά από ό,τι φανταζόμαστε. Και ας ξεκινήσουμε με κάτι γνώριμο και επιφανειακό καταρχήν.

Ήταν το σήμα της Eurovision, το οποίο ανήκει στο τεντέουμ του Σαρπαντιέ, που έντυσε τόσες και τόσες δικές μας τηλεοπτικές παρακολουθήσεις, τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των παγκοσμίων κυπέλων. Έτσι όπως μεταδίδεται τότε, με αυτή την ανάκρουση από το πρελούδιο, από το τεντέουμ, τόσο γνωστό, επαναλαμβάνω, και τόσο καθοριστικό για το ύφος των μετέπειτα επιλογών της μουσικής η οποία έντυσε τις ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις. Θα ήθελα απλώς να μιλήσω σε κάτι πιο βαθύ, σε ένα επίπεδο βαθύτερο, για τον χαρακτήρα και το ύφος των ομάδων. Οι ομάδες, όπως είναι γνωστόν, έχουν μια διάρθρωση αντίστοιχη με αυτές μιας συμφωνικής ορχήστρας. Δηλαδή έχουν τους επιθετικούς παίκτες, που είναι τα γρήγορα όργανα, τα πρώτα βιολιά, τα φλάουτα. Στις ομάδες, ανάλογα με τις ομάδες, επίσης υπάρχουν αντίστοιχα. Δηλαδή στα χάλκινα οι γρήγοροι παίκτες είναι οι τρομπέτες. Στα ξύλινα είναι τα φλάουτα. Στα έγχορδα τα βιολιά κ.ο.κ. Έχουν τους μεσαίους παίκτες, τις βιόλες, σαν να λέμε, στα έγχορδα, και τους αμυντικούς παίκτες, οι οποίοι είναι τα κοντραμπάσα και τα μπάσα. Και υπάρχουν και οι λίμπερο. Λίμπερο είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν σε πολλές θέσεις και τραγουδούν και τις μελωδίες, αλλά βοηθούν και στα μπάσα. Κάτι σαν τα βιολοντσέλα. Οι χαρακτήρες λοιπόν και η διάρθρωση της μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και μιας οποιασδήποτε ανθρώπινης ομάδας, είτε πρόκειται να κατακτήσει ένα αθλητικό γεγονός και επίτευγμα, είτε ένα πνευματικό επίτευγμα, υπακούν σε αντίστοιχες αναλογίες. Και έτσι δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν φανεροί παραλληλισμοί. Εγώ θα ήθελα να πάω βεβαίως σε κάτι χαρακτηριστικό, στην σαρωτική δύναμη που έχουν οι ομάδες όταν οργανωμένες πλέον οδηγούνται προς μια κάθεκτη επίθεση. Δεν συμβαίνει σε όλες, γιατί το προφίλ των χαρακτήρων και των εθνών είναι πάρα πολύ σχετικό και με αυτό των συνθετών. Μπορεί βέβαια ένας συνθέτης να χαρακτηρίζεται από στοιχεία που δεν εκπροσωπούν το έθνος του. Παρά τα αυτά, το έθνος τον υιοθετεί με τον έναν ή άλλο τρόπο και έτσι αποκτά μια χαρακτηριστική διάσταση. Αυτό όμως το οποίο παρατηρώ, ειδικά για τους Γερμανούς, είναι ότι όταν αποφασίζουν να παίξουν δυνατά και καθοριστικά, δεν μπορείς να τους αναχαιτήσεις πλέον. Είναι σαν και αυτό που είπε κάποτε ένας Άγγλος επιθετικός και αρχηγός εθνικής ομάδας, ο Γκάρι Λίνεκερ, ότι ποδόσφαιρο είναι το άθλημα στο οποίο παίζουν δύο ομάδες με 11 παίκτες και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Θα ήθελα να παραθέσω μία εντύπωση μουσική η οποία ζωγραφίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο έχουμε οι περισσότεροι, και εγώ βέβαια, ως ανάμνηση από αυτή την γερμανική ιδιοσυγκρασία, όχι με το έργο ενός Γερμανού, όπως θα μπορούσε να είναι η σαρωτική εισαγωγή από τον υπτάμενο Ολλανδό του Βάγνερ, αλλά επειδή η κλασική μουσική, όσο να είναι, έχει μια έντονη συγγένεια και μια γερμανική καταβολή, ειδικά η μουσική του Τσαϊκόφσκι, και εδώ ερμηνεύεται από έναν Γερμανό, Αυστριακό, αλλά βαθιά έτσι, στην κουλτούρα της γερμανικής μουσικής, μαέστρο, και την ορχήστρα του, την Φιλαρμονική του Βερολίνου, είναι το σαρωτικό φινάλε από την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, που πραγματικά κάθε φορά που κάνουν επέλαση οι γερμανικές ομάδες ανατρέχει στο νου μου.

Αυτή λοιπόν η σαρωτική δύναμη που μου θυμίζει πάρα πολύ, και μιλάω σήμερα για μουσική η οποία παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, σε χαρακτήρες, σε ομάδες, σε ύφος. Γιατί περνάμε αυτή την εποχή της φεστιβαλικής εξωστρέφειας της ποδοσφαιρικής και έχω παρατηρήσει πάρα πολλές ομοιότητες που πραγματικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν το πάμε λίγο πιο βαθιά, πέρα από το προφανές, θυμάμαι ας πούμε ένα από το παιχνίδι στο Μουντιάλ της Ισπανίας, δεκαετία του 80, τον ημιτελικό με τους Γάλλους, που μπήκε μέσα ένας Ρουμενίγκε ενώ έχανε η ομάδα του 2-0-3-0 από τους Γάλλους. Οι Γάλλοι έπρεπε να έχουν πάρει τότε το κύπελο. Ο τελικός, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διακογιάννης, ο οποίος ξέρει εξαιρετικά μουσική, ήταν να γίνει κλασικός πιανίστας, άλλα περίεργα αυτά, και αυτό ήταν το πάθος του δηλαδή, και έκανε καταπληκτικές εκπομπές, σαν και αυτές του τρίτου προγράμματος, σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Λοιπόν, και φυσικά είχε δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε εκείνο το παιχνίδι, λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι μπήκε ο Ρουμενίγκη με σπασμένο το χέρι και κάτι σαν ένας νέος Κάραγιαν που ηγείται μιας ορχήστρας. Γύρω του συσπήρωσε όλη την ομάδα και έφερε ισοπαλία 3-3 και κέρδισε στο τέλος, στα πέναλτι. Λοιπόν, και αυτό που, και επιβεβαίωσε αυτό που είπε ο Λίνεκερ. Θέλω να πω, βεβαίως ο Ρουμενίγκη ήταν και οποιοδήποτε. Καταρχήν ήταν γιατρός και δεύτερον ήταν μια ιδιαίτερουσα ηγετική φυσιογνωμία. Τώρα, μιλώντας για αυτό, θα ήθελα να παραθέσω τις δύο διαφορετικές εκδοχές που συναντάμε και στη μουσική παραδόξως. Και εδώ με έναν Γερμανό, μάλιστα. Τον Johann Sebastian Bach. Είναι η εκδοχή πρώτον του σολίστα, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας, δηλαδή αυτός που είναι το μεγάλο αστέρι και προχωράει και γύρω του συσπυρώνονται οι άλλοι, και η εκδοχή της ομάδας η οποία έχει όλους και τους χρησιμοποιεί ως σολίστα. Αυτή είναι η πολύ προχωρημένη, για όσους ίσως πολλοί μουσικοί αρέσκονται σε αυτό, και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και οι κυρίες θα το πούν, ίσως μπορεί να μην ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, είναι ίσως λίγο βάρβαρο για τα πιο ευαίσθητα γούστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχει μια οργανωτική και κατά κάποιο τρόπο απαραίτητα νοικοκυρεμένη διάσταση προκειμένου να είσαι νικητής, εκφράζει σε ένα βαθμό και εκφράζεται μέσα από επίσης μουσικές φόρμες. Λοιπόν, όπως είπα, η έννοια του total football, του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, αυτό που έπαιζε η Ολλανδία, δηλαδή οι παίκτες είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε όλους τους ρόλους. Φοβερό πράγμα να το σκεφτεί κανείς. Ναι, αλλά το έχει σκεφτεί ο Μπαχ από πριν. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό που άνθησε στην εποχή του Μπαρόκ ήταν η έννοια του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικής μουσικής, το περίφημο κονσερτάρε, το οποίο έχει σχέση με την αντιπαράθεση κάποιων ομάδων μεταξύ τους, εντός μάλιστα και της ίδιας ομάδας. Εδώ λοιπόν, σε ένα από τα πολλά, τα έξι δηλαδή βραδεμβούργια κονσέρτα του, σκέφτεται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά μια ομοιογενή ομάδα οργάνων, δηλαδή τα έγχορδα. Και στο τρίτο Βραδεμβούργιο χρησιμοποιεί ορχήστρα έγχορδων, όπου όμως κάνει αυτό που έκανε η περίφημη ομάδα της Ολλανδίας με αρχηγό τον Κρόιφ τότε, το total football, δηλαδή την ανά πάσα στιγμή εναλλαγή των ρόλων, όπου όλοι παίζουν σε όλα τα σημεία. Και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με αυτή τη μουσική, όπου τα κοντραμπάσα, που ως γνωστόν και τα μπάσα δεν είναι τα ευλίγιστα όργανα, χρησιμοποιούν όλη τους τη δύναμη και την ευληγησία, παίζοντας εισάξια με τους επιθετικούς που είναι τα βιολιά. Δημιουργείται ένα μουσικό πανδαιμόνιο, και φυσικά όπως όταν ένας προπονητής ξέρει πολύ σωστά να τοποθετήσει, γνωρίζοντας τις ικανότητες και τις θέσεις των οργάνων στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις τους. Μάλιστα, εγώ έφυγα από τον προπονητή και πήγα τώρα στο συνθέτη. Ακριβώς κάνει το ίδιο πράγμα και ένας συνθέτης και ένας προπονητής στον τομέα του. Κάτι το οποίο περίτρε να αποδεικνύεται σε αυτή την καταπληκτική εκδοχή από την Ακαδημία της Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου, στο τρίτο μέρος από το κονσέρτο Γκρόσο αριθμός 3 του Johann Sebastian Bach.

Έτσι λοιπόν, όπως ακούσαμε να τρέχουν οι αργοί παίκτες κανονικά, δηλαδή τα κοντραμπάσα σε τέτοιες μεγάλες ταχύτητες, ακριβώς η ανθρωπότητα κάνει στο ίδιο μοτίβο, κάποιους αιώνες μετέπειτα, μια μεταφορά της ίδιας σκέψης σε μια πιο ολοκληρωτική μορφή του αθλήματος, κάτι το οποίο βεβαίως δεν διαφέρει και πολύ, διότι το Βραδεμβούργιο Κονσέρτο είναι ένα αθλητικό έργο. Δεν είναι έργο απλώς για να αναζητήσουμε κάποια υπαρξιακή μας, ας πούμε, απάντηση. Είναι το κονσέρτο, και αυτή είναι και η ομορφιά και ένας λόγος θέλξης του κόσμου στις συναυλίες, όπου το κονσέρτο κεντρικό είναι κυρίως το αντίστοιχο της σωματικής ρόμης, του art του και του θεάματος. Λοιπόν, αλλά φεύγοντας όμως από την έννοια του ομαδικού, της πλήρους ομάδας, όπου ο σπουδαίος υποχωρεί και ο δευτερεύων μπαίνει μπροστά, θα ήθελα να παρουσιάσω την άλλη πιο πρωτογενή εκδοχή του αγώνα, που πάντα ένας ισχυρός έβγαινε μπροστά για να τραβήξει το σύνολο. Ούτως ή άλλως αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, διότι μέσα στην ανθρώπινη φύση αλλά και στην φύση γενικότερα, στην ιεραρχία της, υπάρχουν διαφορές. Κάποιος ξεχωρίζει, κάποιος έχει κάτι διαφορετικό να κάνει. Ξεκινώντας από το κονσέρτο γκρόσο, που ήταν η βάση της μουσικής, οι καλύτεροι πάντα ξεχώριζαν. Και έτσι έγινε το κονσέρτο σόλο. Είναι η στιγμή που ξέρουμε ότι η ομάδα συσπυρώνεται, αλλά που και που βλέπουμε έναν παίχτη να ξεφεύγει. Ακόμα και όταν είναι ήσυχος, ξέρουμε ότι σε αυτόν είναι στραμμένα τα βλέμματα. Ένα τέτοιο καταπληκτικό παράδειγμα είναι τα κονσέρτα του Βιβάλντι, όπου ο σολίστ γεννιέται μέσα από τη μουσική, μέσα από το σύνολο. Μπαίνει, βγαίνει. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή, η απίστευτη στιγμή της πράξης, της δράσης, της μεγάλης απόφασης, τότε την μεγάλη απόφαση την παίρνει ο σολίστ και όλοι ακολουθούν σε μια φρενιτόδη επέλαση, όπου ξεχωρίζεις πάντα τον πρώτο και η τελική νότα, όπως στο φινάλε από το χειμώνα του Βιβάλντι, σηματοδοτεί και την επίτευξη του στόχου. Δηλαδή, σαν λέμε, ένα γκολ θα μπορούσε να μπει κανείς. Είναι παράξενο, αλλά οι άνθρωποι έχουν πάντα τις ίδιες κατά κάποιο τρόπο δομές και μορφές, οι οποίες επαναλαμβάνονται προκειμένου να τους δώσουν τη μέγιστη ικανοποίηση.

αυτή η επέλαση στο τέλος από τον Τζουλιάν Καρμινιόλα μου έδωσε την υπενθύμηση κατά κάποιο τρόπο στο νου αυτού του τεράστιου σόλο και ένα από τα πολλά βεβαίως, όχι μόνο του Μέση και του Μαραντόνα κυρίως. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν μερικοί παίχτες που ξεχωρίζουν πάντα όπως μέσα σε μια ορχήστρα. Και ακριβώς το ίδιο ισχύει και στη μουσική βέβαια. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί το κονσέρτο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ξεπετάγονται οι πολύ μεγάλες μορφές. Όχι μόνο τα δεκάρια όπως τα παραδοσιακά, αλλά και γενικότερα όσοι ξεχωρίζουν πλέον με άλλα νούμερα. Όμως ακούγοντας μπαρόκ μουσική και ξεκινώντας με μπαρόκ μουσική, δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι ο πιο μνημονεύσιμος ύμνος του ποδοσφαίρου, που δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ βέβαια, αλλά σίγουρα χαρακτηρίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του μουσικού το ήθους, των μουσικών ηθών, τα οποία θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, προέρχεται από μια λειτουργία για την στέψη του βασιλιά με τίτλο, αυτό το έγραψε ο Χέντελ, Ζαντόκ ο αρχιερέας. Η εισαγωγή, το πρελούδιο, έχει μια σειρά από ακόρντα τα οποία ανοίγουν την αυλαία, σαν να λέμε, της τελετουργίας. Μια τελετουργία πλέον έχει γίνει, όπως θα παρατηρείτε και από την οπτική της εκφορά, και καρναβαλική, ποδοσφαιρική, ας πούμε, αυτή γιορτή που λέγεται Μουντιάλ. Μιας και είναι όλα σκηνοθετημένα και σχετικά θεατρικοποιημένα, και όσο περνά ο καιρός ακόμη περισσότερο θεατρικοποιούνται, διατηρώντας πάντα τη μορφή μιας τελετουργίας. Έτσι λοιπόν δεν είναι παράξενο που ο Τόνι Μπρίτεν, ένας συνθέτης στον οποίο ανατέθηκε να σκεφτεί ένα μεγαλειώδες anthem, πώς λέγεται, ύμνος, ένα μεγαλειώδη ύμνο για το ποδόσφαιρο, ανέτρεξε σε κάτι παραδοσιακά μπαρόκ και γνωστό, όπως, όχι πολύ βέβαια, αλλά στο γνωστό εντυπωσιακό ύφος του μεγαλειώδους αυτού μπαρόκ στυλ, που είναι αυτή η εισαγωγή. Το λέω διότι τώρα θα ακούσουμε το αυθεντικό από την ορχήστρα του Westminster, αλλά θα το περάσουμε τεχνιέντος σε αυτό που δημιούργησε για την UEFA ο Τόνι Μπρίτεν, και στη συνέχεια βεβαίως την πιο εξαγγελτική του εκδοχή με την πλήρη χοροδία και τα λοιπά, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Ναι, λοιπόν, αυτή η αρχή από το 1727 δίνει το χέρι σε όλες τις ομάδες, οι οποίες χέρι με χέρι βγαίνουν έξω κανονικά, και αρχίζει το αντίστοιχο πλέον πασίγνωστο δικό μας οι πρωταθλητές.

Βέβαια τα λόγια έχουν αλλάξει, έτσι. Είναι «die Meister», η μεγάλη, «die Besten», η καλύτερη, «le grande équipe» στα γαλλικά και «the champions» στα αγγλικά, ενώνοντας όλες τις πιθανές γλώσσες, αφήνοντας όμως έξω την μεγάλη λατινική σχολή, στην οποία δεν μπορεί κανείς να μην επανέλθει συνεχώς μέχρι το τέλος των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και γενικότερα της ιστορίας, μιας και καθορίζει ένα προφίλ τόσο διαφορετικό και τόσο ιδιοσυγκρασιακό που απελευθερώνει από τις αγκυλώσεις της ευρωπαϊκής παράδοσης τόσο το άθλημα όσο και την οπτική, όταν μάλιστα έπαιζαν στις πρώτες πιο ίσως αγνές ποδοσφαιρικές εποχές, όπως και τον πόλεμο, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι αεροπόροι χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον, έτσι και οι ποδοσφαιριστές θαύμαζαν ο ένας τον άλλον και έστεκαν περιδεείς χειροκροτώντας ακόμα και για τα γκολ τα οποία δεν δέχονται όταν ήταν υψηλής ποιότητας. Αυτό πραγματικά ανάγει το άθλημα σε τέχνη και το ήθος βεβαίως συνηγορεί σε αυτό. Το είπα αυτό γιατί αυτή τη στιγμή ακούσαμε μια πολύ κλασικοποιημένη σύγχρονη εκδοχή της εναρκτήριας παραγράφου από τη μουσική της στέψης του 1727 του Georg Friedrich Händel, η οποία βεβαίως επαναλαμβάνεται στη στέψη κάθε μονάρχη, έτσι, δεν είναι κάτι τυχαίο. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή του ταπεραμέντου, αλλά σε πιο υψηλό επίπεδο, όχι απλώς το φασαριόζικο, σε πιο συναυλιακό, που όμως εμπεριέχει μέσα όλη την πρωτογενή αυτή διάσταση των φιλάθλων, συμπυκνωμένη σε ένα κομμάτι με το όνομα «Χορός» που έχει γράψει ο Βραζιλιάνος Αϊτόρ Βιλαλόμπος. Θα ακούσουμε πολύ λίγο, μάλιστα διευθύνει η Μάριν Άλσοπ, την ορχήστρα, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τη χοροδία της ραδιοφωνίας σε μια ζωντανή συναυλία, όπου εκεί νιώθεις πραγματικά το σύμπλεγμα του ταπεραμέντου των φωνών σε υψηλότατο επίπεδο βεβαίως του λατινικού κόσμου.

Τα τύμπανα μαζί με τις φωνές δημιουργούν μια τόσο πολυφωνική, σχεδόν σαν avant-garde μουσική διάσταση του θέματος, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό όταν ακούς αυτό το χορό του Villa-Lobos, παιγμένο σε υψηλό επίπεδο εδώ με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, και τις φωνές οι οποίες ανακαλούν επί της ουσίας μια πρωτόγονη, μια πρωτογενή διάσταση της ανθρώπινης ομάδας. Όμως μαζί με τα τύμπανα και την γενικότερη ρυθμική αυτή χορευτική εξωστρέφεια που υπάρχει μέσα στο γήπεδο, πραγματικά εντυπωσιάζεται κανείς όταν παρατηρεί αντίστοιχα κομμάτια στη μουσική που έχουμε παραθέσει, και γι' αυτό δεν θα επαναλάβω, όπως αυτά του Χιναστέρα του Αργεντινού, και δεν είναι τυχαίο, αλλά επίσης και του πολύ σπουδαίου Κάρλος Τσαβέζ, που στην Ινδιάνικη Συμφωνία χρησιμοποιεί τα τύμπανα με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που πολλές φορές ακούμε στα νοτιοαμερικάνικα γήπεδα.

Μια μουσική του Μεξικανού συνθέτη, μιας και είναι και επίκαιρο λόγω του Μουντιάλ, Κάρλος Αντώνιο Ντε Πάδουα Τσάβες Ραμίρες, σπουδαίος συνθέτης μαέστρος και διευθυντής της Μεξικανικής Συμφωνικής Ορχήστρας, που επηρεάστηκε από τους ιθαγενείς μεξικανικούς πολιτισμούς και σε αυτές τις συμφωνίες του, όπως σε αυτή τη δεύτερη, την Συμφωνία Ίντια, χρησιμοποιεί τα κρουστά των Ιθαγενών που χρησιμοποιούν και στο γήπεδο, αλλά με τέτοιο τρόπο που πραγματικά δημιουργεί όλη αυτή την υπέροχη αίσθηση της εξωστρέφειας, του μεγαλείου και ταυτόχρονα της χαράς της ζωής, της πολυρυθμίας που δεν συναντούμε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου παρά μόνο σε αυτές τις πολύ δυσυγκρασιακές χώρες.

Και μετά την συμφωνία του Μεξικάνου Τσάβες, την Ινδιάνικη Συμφωνία, που τόσο πολύ εκφράζει το αμπεραμέντο των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών, θα μπορούσε να πει κανείς, των αθλητών, θα ήθελα να περάσω σε μια άλλη διάσταση της λατινικής σχολής του ποδοσφαίρου, που είναι η ποιητική διάσταση. Είναι αυτή η οποία εκφράζεται με αυτή την παχιά ένας Μπραζιλιέρης αριθμός 5, όταν ακόμα και ο μεγάλος αρχηγός της Σουηδίας είπε

Μετά το πέμπτο γκολ, για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα την επιθυμία να τον χειροκροτήσω και μιλούσε για τον 17χρονο τότε Πελέ που σταματούσαν ακόμα και οι αντίπαλοι του για να δουν τι κάνει, πόσο υπτατέ και μένει στον αέρα και ζωγραφίζει και διατηρεί αυτή την αίσθηση της μαγείας που σταματάει ξαφνικά, νομίζεις, ο χρόνος.

ξέραμε ότι ζούσαμε κάτι κοσμογονικό, κάτι τόσο καθηλωτικό που παραμέρισα όλη μου την στενοχώρια, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, για να θαυμάσουμε τη γέννηση ενός θρύλου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η στιγμή που πραγματικά οποιαδήποτε ανθρώπινη έκφραση γίνεται τέχνη. Ούτε η μουσική ήταν πάντα τέχνη. Έγινε στα χέρια των μεγάλων μέτρ. Ούτε η κιθάρα πάντα ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της σκηνής της κλασικής μουσικής των νυχτών οργάνων. Έγινε στα χέρια ενός μεγάλου παίκτη που ήταν ο Σεγκόβια. Και όλα αυτά γεννιούνται και στη στιγμή της γέννησή τους πραγματικά έχουν μια πρωτογενή και αμόλυντη ωραιότητα.

Και αυτή η μουσική που από τι φόρο τιμής στην ευρωπαϊκή μπαχική, θα λέει κανείς, αισθητική, αλλά προσαρμοσμένη στο νοτιοαμερικάνικο βραζιλιάνικο ιδίωμα, είναι μια τέλεια ιδανική, θα μπορούσε να πει, αναπαράσταση του τι είναι πράγματι το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία. Είναι ένα ευρωπαϊκό άθλημα το οποίο είναι πλέον υιοθετημένο και μετουσιωμένο σε κάτι εντελώς προσωπικό. Και μάλιστα το ακούσαμε και από ένα Βραζιλιάνο συνθέτη με ελληνικό όνομα, Έκτορ. Αλλά το θέμα είναι ότι η συνέχεια εδώ στον Γκέρσουιν είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή μια ευρωπαϊκή νέα κουλτούρα βέβαια στην Αμερική υιοθετεί κουβανέζικα χαρακτηριστικά, νοτιοαμερικάνικα, και σαν αντίδωρο επιστρέφει αυτή τη μουσική, μια μουσική τόσο χαρακτηριστικά καρναβαλική, θα μπορούσε να πει φεστιβαλική, που ταιριάζει πάρα πολύ και ως φινάλε σε αυτή την σύντομη αναφορά μας με αφορμή το Μουντιάλ που περνούμε και παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, σαν ένας επίλογος, επαναλαμβάνω, ερωταστικός, που επίσης συνδυάζει και όλη τη δυναμική μιας ομάδας η οποία παίζει για τη χαρά της ζωής, για τη χαρά του ποδοσφαίρου, ακομπλεξάριστα, χωρίς αυτές τις, όπως είπα, αγγυλώσεις, με την συνεργασία, με την εντατικότητα και πάνω απ' όλα με την αίσθηση της διασκέδασης μέσα από την σωματική ρόμη και την αθλητική αυτή έκφραση της συνεργασίας ανθρώπινης, τόσο ορχιστρικά όπως τα ακούμε όσο και όπως το βλέπουμε. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοι-του-νησιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τριτός Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η τελευταία εκπομπή ενός κύκλου στον οποίο παρουσιάζουμε τις τέσσερις συμφωνίες του Johannes Brahms από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας υπό τη διεύθυνση του Πέτρ Ποπέλκα. Οι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 13 και 14 Απριλίου 2026. Πρόκειται για ζωντανές και ανέκδοτες ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Brahms συνέθεσε την τελευταία από τις τέσσερις συμφωνίες του το 1884 και το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια θερινών διακοπών στο ιδυλιακό Μίρτς του Σλακ της σημερινής Αυστρίας, τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Από το προσωπικό ημερολόγιο του συνθέτη προκύπτει ότι τα δύο πρώτα μέρη γράφτηκαν το 1884 και τα δύο τελευταία το επόμενο έτος. Τον Οκτώβριο του 1885 η συμφωνία παρουσιάστηκε ιδιωτικά στη Βιέννη σε στενό φιλικό κύκλο στην εκδοχή για δύο πιάνα από τον ίδιο τον Brahms και τον Ignaz Brill. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στο Meiningen στις 25 Οκτωβρίου του ίδιου έτους από την αυλική ορχήστρα της πόλης με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Η ορχήστρα αποτελείται από πίκολο, δύο φλάουτα, δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο φαγκότα, κόντρα φαγκότο, μόνο στα δύο τελευταία μέρη, δύο τρομπέτες, τέσσερα κόρνα, τρία τρομπόνια, μόνο στο φινάλε, τύμπανα, τρίγωνο και έγχορδα. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro non troppo σε μία ελάσσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλίες στις 14 Απριλίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4, έργο 98 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andante Moderato σε μίνι ζώνα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4, έργο 98 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Allegro Giocoso σε ντο μείζωνα. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας και ο μαέστρος Πέτερ Ποπέλκα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 14 Απριλίου 2026.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4, έργου 98 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλε. Allegro energico e passionato più allegro σε μία λάσονα. Πρόκειται για τη μοναδική από τις τέσσερις συμφωνίες του ρομαντικού συνθέτη που ολοκληρώνεται σε λάσονα τονικότητα. Το τέταρτο μέρος είναι μία πασακάλια, μία παρεμφερής φόρμα με την τσακώνα. Και τα δύο είδη σύνθεσης περιλαμβάνουν ένα θέμα με σειρά παραλλαγών. Το θέμα που επεξεργάζεται ο Brahms βασίζεται μάλλον στο 7ο και τελευταίο μέρος, το χοροδιακό «Meine Tage in dem Leide», «Οι θλιμμένες ημέρες μου», από τη θρησκευτική καντάτα «Σμίντερ 150» του Johann Sebastian Bach, που είναι μία τσακώνα. Άλλωστε, η νεανική καντάτα τυπώθηκε μόλις το 1884, δηλαδή την εποχή που ο Brahms συνέθετε την τέταρτη συμφωνία, στο πλαίσιο της πρώτης έκδοσης των απάντων του μεγάλου κάντορα της Λειψίας από την εταιρεία Bach. Ο Brahms συνεργάστηκε με αυτή την εταιρεία ως επιμελητής εκδόσεων. Το θέμα στο φινάλε της συμφωνίας ακούγεται 30 φορές με μεγάλη ποικιλία περίτεχνων παραλλαγών.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία, έργο 98 του Johannes Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διήφθηνε ο Πέτερ Ποπέλκα από συναυλία στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 14 Απριλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ο δεύτερος τόμος από τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη σε Λα Ελάσσονα για πιάνο, έργο 35 του Brahms. Ερμηνεύει ο Γιώργε Τσίφρα από δισκογραφική εργασία στο Τόκιο εν έτη 1968.

Ακούσαμε τον δεύτερο τόμο από τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, σε Λάι Λάσον, έργο 35 του Johannes Brahms. Ερμήνευσε ο Γιώργη Τσίφρα από δισκογραφική εργασία στο Τόκιο εν έτη 1968. Επίλογος της εκπομπής μας, το Intermezzo σε Λάι Λάσον από το έργο 116 του Brahms. Ερμηνεύει ο πιανίστας Βάλτερ Κλίν από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για σόλο πιάνο του ρομαντικού συνθέτη.

0: Ακούσαμε το Intermezzo σε La Ελλάσσονα από το έργο 116 του Johannes Brahms. Ερμήνευσε ο Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για σόλο πιάνο του ρομαντικού συνθέτη. Εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κειμένα παρουσίαση Θόδωρος Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Όταν το 1895 ο 14χρονος Ζορζ Ενέσκου ξεκίνησε τις σπουδές του στο Παρισινό Κονσερβατουάρ, είχε αποφοιτήσει με αργυρό μετάλλιο από το όδιο της Βιέννης, όντας ο νεότερος μη αυστριακός μαθητής που είχε γίνει δεκτός στην ιστορία του, είχε συνθέσει τα πρώτα του έργα και ήταν ήδη γνωστός στους βιενέζικους μουσικούς κύκλους ως ένας ταλαντούχος βιολιστής και πιανίστας που έχερε τις εκτίμησης του Μπραμς και είχε παίξει ιδιωτικά για τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ. Στο κονσερβατουάρ, ο Ενέσκου σπούδασε για 4 χρόνια βιολί με τον Βέλγο βιολιστή Μαρτέν Πιέρ Μαρσίκ, το θείο του Αρμάν Μαρσίκ, αρμονία με τους Αμπροάζ Ντομά και Θεοντόρ Ντιμπουά, αντίστοιξη με τον Αντρέ Γκεντάλς και σύνθεση με τους Ζουίλ Μασνέ και Γκαμπριέλ Φορέ. Οι καθηγητές του ξεχώρισαν αμέσως τον έφηβο Ρουμάνο και μάλιστα ο Αντρέ Γκεντάλς είχε πει τότε ότι ο Ενέσκου ήταν ο μόνος μαθητής του που διέθετε ιδέες και οξυμένη αντίληψη. Από τους συμμαθητές του, ο Ενέσκου συνδέθηκε ιδιαίτερα με τους Μωρίς Ραβέλ, Φλωράν Σμιτ, Ζαν Ροζέ Ντουκάς, Ζακ Τιμπό, Φρίτς Κράισλερ και Κάρλ Φλές, με τους οποίους διατήρησε μια στενή φιλία, ενώ με ορισμένους συνεργάστηκε και καλλιτεχνικά στο Παρίσι και σε περιοδίες.

Το 1897, σπουδαστής ακόμα στο κονσερβατουάρ, ο 16χρονος Ενέσκου συνέθεσε το πρώτο σημαντικό έργο του, το ρουμάνικο ποίημα για μεγάλη ορχήστρα με ανδρική χοροδία χωρίς λόγια, που τον έκανε διάσημο στο Παρίσι μετά την πρεμιέρα του το 1898 από τη χοροδία και την ορχήστρα του Εντουάρ Κολόν. Βασισμένο σε λαϊκές μελωδίες της πατρίδας του, από την οποία έλειπε ήδη 9 χρόνια, το 30-λεπτο αυτό έργο περιγράφει στα δύο μέρη του σκηνές από τη ζωή στη ρουμάνικη εξοχή και αφιερώθηκε από τον νεαρό συνθέτη στη βασίλισσα Ελισάβετ της Ρουμανίας. Μια εξαίρετη πιανίστα και λογοτέχνηδα, γνωστή με το ψευδώνυμο Κάρμεν Σίλβα, η οποία έζησε για μερικά χρόνια εξόριστη στο Παρίσι, ενώ αργότερα έπαιξε αρκετές φορές με τον Ενέσκου σε ιδιωτικά κοντσέρτα στο Βουκουρέστι και στο Κάστρο Πέλες της Σινάια. Το ρουμάνικο ποίημα «Έργο 1» θα ερμηνεύσουν από ηχογράφηση του 1984 οι ανδρικές φωνές της χοροδίας Κολόν και το σύνολο «Audite Nova» του Παρισιού με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Μόντε Κάρλο σε διεύθυνση του Λόρανς Φώστερ.

Σε ηχογράφηση του 1984, ο Λόρανς Φώστερ διεύθυνε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μόντε Κάρλο, τις ανδρικές φωνές της Χοροδίας Κολών και το σύνολο Audite Nova του Παρισιού, στο ρουμάνικο ποίημα για ορχήστρα και ανδρική χοροδία χωρίς λόγια του Ζορζ Ενέσκου. Το πρώτο μεγάλο έργο που έγραψε 16χρονος το 1897, σπουδαστής ακόμα στην τάξη του Γκαμπριέλ Φορέ, και που η πρεμιέρα του το 1898 από τον Εντουάρ Κολόν τον έκανε διάσημο στο Παρίσι 3 μόλις χρόνια μετά την άφηξή του. Η πρώιμη επιτυχία του νεαρού Ρουμάνου συνθέτη ενόχλησε τότε αρκετούς ομοτέχνους του, γιατί όπως σχολίασε ο μουσικολόγος Μπερνάρ Γκαβοντί, που επιμελήθηκε αργότερα τις αναμνήσεις του Ενέσκου, το ταλέντο πάντα υποστηρίζεται, αλλά η ιδιοφυΐα προκαλεί φόβο. Εκείνος όμως δεν φάνηκε να πτωείται. Την ίδια χρονιά συνέθεσε την πρώτη σονάτα του για βιολί και πιάνο και το έργο που θα παίξει τώρα, το Ensemble Raro, από ηχογράφηση του 2018. Το νυχτερινό Ville d'Avrayen για κουαρτέτο με πιάνο, που εμπνεύστηκε μετά από μια ευχάριστη μέρα στο σπίτι του συμμαθητή του Φερνάν Αλφέν, στο παρισινό προάστιο Ville d'Avray, αφιερώνοντάς του το μαζί με την παρτιτούρα.

Από ηχογράφηση του 2018, το Ensemble Raro έπαιξε το νυχτερινό Ville d'Avrayen για κουαρτέτο με πιάνο, που συνέθεσε το 1898 στο Παρίσι ο 17χρονος Ζορζ Ενέσκου, αφιερώνοντάς το μαζί με την παρτιτούρα του στον συμμαθητή του στο κονσερβατουάρ Φερνάν Αλφέν, με τον οποίο είχε περάσει μια ευχάριστη ημέρα στο σπίτι του, στο παρισινό προάστιο Ville d'Avray. Το 1898 ο Ενέσκου συνέθεσε και το πιανιστικό κομμάτι «Απογοητεύσεις», που θα παίξει από ηχογράφηση του 2017 η Σίνα Κλόκε.

Η Σίνα Κλόκε έπαιξε σε ηχογράφηση του 2017 το πιανιστικό κομμάτι «Απογοητεύσεις» που ο Ζορζ Ενέσκου συνέθεσε 17χρονος στο Παρίσι το 1898. Την ίδια χρονιά ο Ενέσκου συνέθεσε επίσης την πρώτη σονάτα του για βιολοντσέλο και πιάνο και ένα μέρος της δεύτερης σονάτας για βιολί και πιάνο, την οποία ολοκλήρωσε το 1899. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι ο Ενέσκου έδωσε την πρεμιέρα της σονάτας στο Παρίσι το Φεβρουάριο του 1900, όχι ως βιολιστής, αλλά ως πιανίστας, παραχωρώντας το μέρος του βιολιού στον 20χρονο Ζακ Τιμπό, παλιό συμμαθητή του στο Κονσερβατουάρ, που μαζί με τον πιανίστα αδελφό του Ζωζέφ Τιμπό δέχθηκαν την αφιέρωσή της από το συνθέτη. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της σονάτας από μια ηχογράφηση που ο Ενέσκου έκανε το 1951 με τη Γαλλίδα πιανίστα και στενή φίλη του Σελινή Σαγέρισε, με την οποία είχαν γνωριστεί στο Κονσερβατουάρ το 1898, όταν εκείνη κέρδισε το πρώτο βραβείο πιάνου σε ηλικία 14 ετών.

Από ηχογράφηση του 1951, ο Ζορζ Ενέσκου με τη Γαλλίδα πιανίστα και φίλη του από την εποχή των σπουδών του στο κονσερβατουάρ Σελινί Σαγέρισε, έπαιξε το πρώτο μέρος της δεύτερης σονάτας του για βιολί και πιάνο. Μια σονάτας που είχε συνθέσει 18χρονος το 1899, δίνοντας την πρεμιέρα της το Φεβρουάριο του 1900 ως πιανίστας, με τον βιολιστή και παλιό συμμαθητή του Ζακ Τιμπό, ο οποίος δέχθηκε την αφιέρωσή της μαζί με τον πιανίστα αδελφό του Ζοζέφ Τιμπό. Από το 1895 ως το 1899 που αποφύτησε από το κονσερβατουάρ με το πρώτο βραβείο βιολιού, ο Ενέσκου συνέθεσε στο Παρίσι δύο καντάτες και πάνω από 20 έργα για πιάνο, για 2 έως 5 όργανα, για ορχήστρα, για πιάνο και ορχήστρα και για φωνή και πιάνο, ενώ εκεί συνέθεσε το 1901 και τις δύο διάσημες ρουμάνικες ραψοδίες του, διευθύνοντας ο ίδιος την πρεμιέρα του στο Βουκουρέστι το 1903. Παρά την ισχυρή καλλιτεχνική παρουσία του στο Βουκουρέστι και την επιτυχημένη σταδιοδρομία του στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ενέσκου δεν διέκοψε ποτέ τη δραστηριότητά του στο Παρίσι και όταν το 1946 η Ρουμανία πέρασε στη Σοβιετική κατοχή, εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί, χωρίς να ξαναδεί την πατρίδα του, μέχρι το θάνατό του το 1955.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Κατερίνα Λιοντή.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Ρόμπερτ Σούμαν, 1810-1856, η ορχιστρική πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Η επίδραση της μουσικής του Σούμαν στις μελλοντικές γενιές συνθετών υπήρξε σημαντική. Οι στιγμές της αποθέωσης στις συμφωνίες του συνθέτη μας άσκησαν με τη σειρά τους αντίκτυπο στις συμφωνίες του Μπρούκνερ και ακόμη πιο αποφασιστικά σε αυτές του Γκούσταβ Μάλερ. Πράγματι, η τεχνική της διάρκειας εντός εισαγωγικών που τόσο ο Πολ Μπέκερ όσο και ο Τεόντορ Αντόρνο προσδιορίσαν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των συμφωνικών μορφών του Μάλερ, έχει προηγούμενο του στην αγάπη του Σούμαν να εισάγει νέα εντός εισαγωγικών θέματα, αφού οι συμφωνικές αφηγήσεις του είναι ήδη σε εξέλιξη, και να στεφανώσει αυτές τις αφηγήσεις με χωρικά. Συνεχίζοντας να πούμε πως ο Αντόρνο έχει επίσης επισημάνει την αξιοσημείωτη συγγένεια μεταξύ του Σούμαν και του Άλμπαν Μπεργκ, οι οποίοι και οι δύο έδειξαν μια προδιάθεση για υπαινιγμούς, κωδικοποιημένα μηνύματα και μουσικούς κρυπτογράφους. Αλλά η επιρροή του Σούμαν δεν περιορίστηκε στη γερμανική σφαίρα. Αν και επικριτικός για την ενορχίστρωσή του, ο Τσαϊκόφσκι ένιωσε ότι τα συμφωνικά έργα, η μουσική δωματίου και τα κομμάτια του για πιάνο αποκάλυπταν ένα εντελώς νέο κόσμο μουσικών μορφών. Για τον Γκρίγκ, από την άλλη, τα τραγούδια άξιζαν να αναγνωριστούν ως σημαντικές συνεισφορές στην παγκόσμια λογοτεχνία. Τέλος, στη Γαλλία, η μουσική του Σούμαν θαυμάστηκε από τον Ντεμπιουσί και τον Ραβέλ, ενώ ταυτόχρονα έπαιξε στην ανάπτυξη του λογοτεχνικού κινήματος που είναι γνωστό ως συμβολισμός.

Ήταν το φινάλε από την εισαγωγή σκέρτσο και φινάλε έργο 52 του Ρόμπερτ Σούμαν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η Στάτς Καπέλ της Δρέσδης ερμήνευσε υπέροχα υπό τη διεύθυνση του Βολφγκάνγκ Σαβάλης. Μιλήσαμε προηγουμένως για την επιρροή του έργου του Σούμαν στους κατοπινούς συνθέτες. Οι σχολιαστές του 20ου αιώνα έχουν περιγράψει τον Σούμαν ποικίλο τρόπος ως μοντέρνο αστό διανοούμενο, ως κλασικιστή και ως house music for cognoscenti, δηλαδή μουσική δωματίου για γνώστες. Κατά μία έννοια ήταν όλα αυτά και πολλά άλλα. Ένας σχολαστικός μινιατουρίστας που δεν ήταν λιγότερο επιδέξιος ως κατασκευαστής μνημειωδών μορφών. Ως ένθερμος υποστηρικτής της παράδοσης, αγωνίστηκε ακούραστα για το νέο ποιητικό μέλλον που διακηρύχθηκε στις σελίδες του Νόιε, Zeitschrift für Musik, το νέο δηλαδή περιοδικό για τη μουσική. Ο αναλυτής μουσικολόγος Graham Abbott αναφέρει: «Από πολλές απόψεις ο Ρόμπερτ Σούμαν αποτελεί ένα ένιγμα. Δεν ταιριάζει απόλυτα στο πρότυπο ενός ρομαντικού συνθέτη όπως ο Σοπέν ή ο Λίστ», και συνεχίζει: «Η μουσική του Σούμαν σίγουρα διαφέρει από αυτή των σύγχρονών του. Η γραφή του για το πιάνο συχνά επικρίνεται ως πολύ πυκνή και συμφωνική. Η ενορχίστρωσή του συχνά επικρίνεται ως αόριστη. Η προσέγγιση του στη μορφή και τη δομή κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν όταν θέλουν να ακολουθήσουν προβλέψιμα ασφαλή περιγράμματα». Με λίγα λόγια, ο συνθέτης ήταν ένας καλλιτέχνης που μερικές φορές αμφισβητούσε το κατεστημένο, εκφράζονταν πάντα με ειλικρίνεια και δημιουργούσε μουσική που έχει την ικανότητα να μας μεταφέρει σε άλλους κόσμους, αρκεί να το επιτρέψουμε. Πιάνο κοντσέρτο σε λαράσο, ένα πρώτο μέρος αλέγκρο αφετουόζο από την Μαρία Ζωάο Πίρες και την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο.

Ήταν το πολύ γνωστό βέβαια πρώτο μέρος Allegro Affettuoso του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα σε La Elasona έργο 54, ερμηνεία από την Μαρία Ζωάο Πίρες και την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο, και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν. Το Σεπτέμβρη του 1850, ο Σούμαν και η σύζυγός του Κλάρα και τα 7 παιδιά τους μετακόμισαν στο Ντιουσελντόρφ, όπου εκεί ο συνθέτης είχε αποδεχθεί μια θέση ως μουσικός διευθυντής της πόλης. Την τελευταία φορά που οι Σούμαν είχαν μετακομίσει από τη Λειψία στη Δρέσδη το 1945, η πίεση στον Ρόμπερτ ήταν τόσο μεγάλη που προέκυψε μια καταστροφική σωματική και ψυχολογική κατάρρευση. Ο συνθέτης δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως. Ο Σούμαν αρχικά ήταν ενθουσιασμένος με τη νέα του θέση στη γερμανική πόλη, βρήκε τους ανθρώπους κατά μήκος του Ρήνου αρκετά διαφορετικούς από εκείνους στη Λειψία και τη Δρέσδη. Οι Ρινανοί ήταν εξωστρεφείς και εύποροι. Το Ντιουσελντόρφ ήταν ένα από τα κορυφαία βιομηχανικά κέντρα της ήπειρωτικής Ευρώπης κατά τα μέσα του 19ου αιώνα και τουλάχιστον στην αρχή ενθουσιασμένοι με το νέο μουσικό τους διευθυντή, οι Ρινανοί. Ο ανεμοστρόβιλος της κοινωνικής δραστηριότητας που περιέβαλε την άφιξη των Σούμαν περιελάμβανε δείπνα, χορούς και ομιλίες. Η ορχήστρα της πόλης μάλιστα τραγούδησε σερενάτα για τον νέο μουσικό διευθυντή της σε δύο περιπτώσεις. Στα τέλη του Σεπτέμβρη οι Σούμαν έκαναν μια ημερήσια εκδρομή με τρένο νότια προς την Κολονία. Ο Σούμαν ήθελε από καιρό να δει τον καθεδρικό ναό εκεί, είχε βάλει το ποίημα μάλιστα του Heinrich Heine im Rhein, ένα ύμνο για το κτίριο στον κύκλο τραγουδιών του 1840 Dichterliebe. Ο συνθέτης εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ όταν είδε το πρόσφατα ολοκληρωμένο κτίριο με σάρκα και οστά, η κατασκευή είχε ξεκινήσει πάνω από 600 χρόνια πριν, που επέστρεψε το Νοέμβρη για να περιηγηθεί στο καθεδρικό ναό. Αποτέλεσμα του θαυμασμού αυτού, το τέταρτο μέρος της συμφωνίας, αριθμός 3, Ρήνος. Και τώρα αμέσως περνάμε στο πρώτο μέρος, ζωντανά από την συμφωνία αριθμός 3, σε μη ύφεση μίζωνα έργο 97, και πάλι από την ορχήστρα Στάτσκαπέλ της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Βολφγκανγκ Σαβάλης.

Ήταν το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Τουρίνου, αριθμός 3, σε μη ύφεση μείζωνα έργο 97, του Ρόμπερτ Σούμαν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η ορχήστρα Στάτσκαπέλ της Ρέσδης υπό τη διεύθυνση του Βόλφγκανγκ Σαβάλης. Η συμφωνία αυτή, στο σύνολό της, αποτυπώνει την αντίδραση του Σούμαν στη Ρινανία, στην πιο εφορική της μορφή. Ολόκληρο το έργο σχεδιάστηκε και ενορχιστρώθηκε σε μόλις 5 εβδομάδες, ολοκληρώθηκε δε στις 9 του Δεκέμβρη. Υπάρχουν 2 δυνάμεις που δρούν εδώ, ένας ουσιαστικός τυπικός συντηρητισμός και μια πληθωρική ρυθμική και μελωδική ευρηματικότητα. Ακόμη και η ασυνήθιστη δομή των 5 μερών έχει προηγούμενο στην ποιμενική συμφωνία του Μπετόβεν. Αυτές οι 2 δυνάμεις συνδυάζονται για να δώσουν στην εναρκτήρια κίνηση τεράστια έπαρση, με τα κόρνα να υψώνονται πάνω από την υπόλοιπη ορχήστρα, τραγουδώντας δυνατά το μεγαλοπρεπές πρώτο θέμα του μέρους. Τα 3 κεντρικά μέρη λειτουργούν ως ενδιάμεσα, αποτυπώνοντας διαφορετικές διαθέσεις και υποδηλώνοντας διαφορετικές σκηνές, ενώ ταυτόχρονα πληρούν τις απαιτήσεις της συμφωνίας για ένα σκέρτσο και ένα αργό μέρος. Αυτό που ακολουθεί, το 4ο δηλαδή μέρος, είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έγραψε ποτέ ο Σούμαν για ορχήστρα, ένας τεράστιος συμφωνικός καμβάς που φαίνεται να υπάρχει κάπου πέρα από τα όρια του χρόνου. Ο συνθέτης αρχικά έδωσε στο μέρος που συντέθηκε με τη φαντασία του πυροδοτούμενα τον καθεδρικό ναό της Κολονίας, θυμίζω, ένα περιγραφικό τίτλο με τον χαρακτήρα συνοδείας σε μια επίσημη τελετή. Αλλά αργότερα τον συνόψισε στην απλή ένδειξη «επίσημα». Για το φινάλε η ζωντάνια της πρώτης κίνησης επιστρέφει και οδηγεί τη συμφωνία στο συναρπαστικό και συνάμα ευγενές κλείσιμό της. Ρόμπερτ Σούμαν, συμφωνία αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα, 3ο, 4ο και 5ο μέρος από την ορχήστρα Στάτσκαπέλ της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Βόλφγκανγκ Σαβάλης.

0: Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας στο ορχιστρικό μέρος του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν κάλυψε η Συμφωνία αριθμός 3 του Ρήνου σε μη υφεσιμίζωνα έργο 97 σε ερμηνεία από την ορχήστρα Staatskapelle της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Wolfgang Savalis. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Τη μουσική επιλέγει ο Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας σήμερα είναι η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο σε Σόλε Λάσονα, έργο 65 του Φρέντερικ Σοπέν, το πιο γνωστό και πιο σημαντικό από όλα τα έργα μουσικής δωματίου του πιανίστα-συνθέτη, το τελευταίο που εκδόθηκε στη διάρκεια της ζωής του. Η τελευταία πραγματικά αξιόλογη σύνθεση του Σοπέν, που ξεκίνησε να γράφεται το 1846 και ολοκληρώθηκε την επόμενη χρονιά, δύο δηλαδή χρόνια πριν τον θάνατό του, σύνθεση που αποκαλύπτει την αναταραχή και τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων της ζωής του Σοπέν, την κακή υγεία του και την κακή τροπή που πήρε η σχέση του με την Γεωργία Σάντι. Ο Σοπέν εδώ προβάλλει έντονα τις διαφορές των δύο οργάνων. Το μέρος του πιάνου είναι γεμάτο από ανήσυχα περάσματα, ενώ το αντίστοιχο του βιολοντσέλου είναι πιο ήρεμο, με πιο μακριές και πιο εξημερωμένες ούτως υπήν φράσεις. Το όλο αποτέλεσμα πάντως δείχνει αρμονικά δεμένο, με τα δύο τόσο διαφορετικά όργανα να ισορροπούν ευάρεστα. Μετά το μεγάλο και σύνθετο πρώτο μέρος Allegro Moderato, με δύο μαγικά κύρια θέματα, ακολουθεί το πότε λυρικό και πότε γεμάτο ενέργεια Scherzo Allegro Combrio. Το τρίτο μέρος Largo είναι ένας απλός αλλά τόσο όμορφος διάλογος για να ακολουθήσει το συναρπαστικό Finale Allegro που μας ξαναγυρίζει στην Ελλάς Ανατονικότητα με ένα θέμα δραματικό και σύνθετο και να ολοκληρωθεί η σονάτα μέσα σε ένα θριαμβευτικό κλίμα γεμάτο από λαμπρά περάσματα και για τα δύο όργανα. Θρυλική και μεγαλειώδης εδώ ερμηνεία του 1980 με τον Μίσες Τλάβρο Στροπόβιτς και την Μάρτα Άργκεριχ να προκαλούν ο ένας τον άλλον από την πρώτη ως την τελευταία νότα.

Ακούστηκε η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο σε σολελάσσονα έργο 65 του Φρέντερικ Σοπέν, εδώ από αριστουργηματική ηχογράφηση του 1980 με τον Μίσιστλαβ Ροστροπόβιτς και την Μάρτα Άργκεριχ να συνεργάζονται άψογα. Μαζί με τις τρεις μαζούρκες του έργου 63, αυτό είναι το τελευταίο έργο του Σοπέν που ερμηνεύτηκε όσο ζούσε. Χωρίς το πρώτο μέρος του, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο τελευταίο κονσέρτο που έδωσε ο Σοπέν στο Παρίσι, στην Σαλ Πλεγέλ, λίγες μέρες πριν ξεσπάσει η Επανάσταση στις 16 Φεβρουαρίου του 1848, με τον διάσημο δεξιοτέχνη και φίλο του Αύγουστο Φρανσόμ, στον οποίο είναι αφιερωμένη σονάτα, να παίζει φυσικά το μέρος του βιολοντσέλου. Ένα από τα πιο σημαντικά μελωδικά και ισορροπημένα ντουέτα λοιπόν της εποχής μεταξύ του Μπετόβεν και του Μπραμς, ένα έργο ρομαντικό με γερμανικές πινελιές που θυμίζει πότε Μπραμς και πότε Σούμαν και που ήδη πέρασε και στο ρεπερτόριο του κοντραμπάσου μεταφερμένο στην μία ελάσσονα από τον δεξιοτέχνη και πρωτοπόρο Ολλανδό κοντραμπασίστα Hans Rolafsen. Από αυτόν θα το ξανακούσουμε και εμείς τώρα δίπλα στην Λιθουανή πιανίστα Μούζα Ριμπασκάιτε. Θυμίζουμε και πάλι τα τέσσερα μέρη της σονάτας, αλέγκρο μοντεράτο, σκέρτσο, λάργο, αλέγκρο.

0: ακούστηκε η μεγάλη τετραμερής σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο έργο 65 του Φρέντερικ Σοπέν, εδώ σε μεταγραφή για κοντραμπάσο και πιάνο του Hans Rolofsen και ερμηνεία εν έτη 2004 από τον ίδιο και την πιανίστα Μούζα Ριμπασκάιτε. Για την ιστορία να θυμίσουμε εδώ ότι και το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο προέρχονται από το βιολόνε και ότι η σονάτα αυτή είναι ένα από τα 9 μόνον έργα του Σοπέν που εκδόθηκαν στη διάρκεια της ζωής του και τα οποία δεν είναι γραμμένα αποκλειστικά για το πιάνο. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Ψυχογιό που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8 στην CL Art Gallery Athens εγκαινιάζεται η έκθεση της Κατερίνας Παπατέγου με τίτλο «Animus Anima», μέσα από μια σειρά έργων που διερευνούν τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης ταυτότητας. Η καλλιτέχνης προτείνει ένα εικαστικό διάλογο ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, στο αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο, αντλώντας έμπνευση από τη γιουγκανική σκέψη. Στις 9, στην Πειραιώς 260, ο Δημήτρης Τσάκας Τρίο παρουσιάζει μία βραδιά σύγχρονης τζαζ, όπου ο αυτοσχεδιασμός συναντά τη μελωδία και οι μουσικές επιρροές από διαφορετικούς κόσμους συνθέτουν ένα δυναμικό και ιδιαίτερα εκφραστικό ηχητικό τοπίο. Στις 9 και 4 στο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος η Νένα Μεντή πρωταγωνιστεί στο θεατρικό μονόλογο «Μία ζωή», σε κείμενο και σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Η ιστορία μιας μοδίστρας που αφηγείται τη ζωή της, τις μνήμες, τους έρωτες, τις απώλειες και τις μικρές καθημερινές νίκες, συνθέτοντας ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 16ου αιώνα, οι δυνάμεις του Ισπανικού Βασιλείου της Αραγωνίας, με το ασήμι και τον χρυσό της νεοανακαλυφθήσας Αμερικής, νικούν οριστικά τις γαλλικές δυνάμεις που διοικούν τα βασίλεια της Νάπολης και της Σικελίας. Με την σταθεροποίηση της Ισπανικής κυριαρχίας, τα δύο Ιταλικά βασίλεια του Νότου γίνονται ο γεωπολιτικός διάβλος του πολυπολιτισμικού εκλεκτικού γούστου του Ισπανικού Βασιλείου, που παρακάμπτει την Ρώμη και τη Φλωρεντία και καταλήγει στη Βενετία, με την οποία οι σχέσεις των δύο βασιλείων ήταν ήδη εξαιρετικά καλές. Τα ακμάζοντα τυπογραφία της Βενετίας παίζουν το ρόλο τους. Εκμεταλλεύονται τη νέα αγορά, μεταφράζουν και διανέμουν ισπανικά υποτικά μυθιστορήματα που επηρεάζουν το βενετσιάνικο θέατρο και την αυλική ποιήση. Μαζί έρχεται και η μουσική με το εξωτικό χρώμα της. Και κυριέρχο τον ήχο της πεντάχορδης βιχουέλα, μουσικού οργάνου με το σχήμα της κιθάρας, αλλά κουρδισμένο ακριβώς όπως το λαούτο, που παίζεται στους δρόμους της Βενετίας, μπαίνει στα εκλεκτά σαλόνια, αλλάζει το γούστο και τη μουσική της. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο πιεστήριο μουσικών εκδόσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνικές τυπογραφίας. Ο εκδότης Οταβιάνο Πετρούτσι έχει ξεκινήσει το 1501 με μια έκδοση ανθολόγιο 100 συνθέσεων διαφορετικών συνθετών που κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Το 1507 το βενετσάνικο εμπορικό ένστικτο του Πετρούτσι πιάνει και πάλι το σφιγμό της αγοράς. Ο Πετρούτσι επιλέγει προς έκδοση την επαναστατική μουσική του Μιλανέζου Τζοάν Αμπρόζιο Ντάλτσα, ο οποίος στη συλλογή του με συνθέσεις για λαούτο, Ινταμπολατούρα αντε λαούτο, συμπεριλαμβάνει συνθέσεις σε γνωστές μορφές ιταλικής μουσικής, φρότολε, ριτσερκάρι, ντάντσε, παβάνε, σαλταρέλι, αλλά και μουσική που τώρα ακολουθεί συγκοπτόμενους ρυθμούς, μοτίβα και τρόπους παίξηματος της βιχουέλα. Πολύ σύντομα η μουσική της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης θα παίζουν μουσική διασκέδασης ιταλική με άρωμα Ισπανίας.

0: Με τον Τομάνταν Φορ στο αναγεννησιακό λαού του, ακούσαμε σύνθεση χορού Καλάτα σε στυλ ισπανικό, Καλάτα αλλά Σπανιόλα, του Τζοάν Αμπρόζιο Τάλτσα.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον Μιχάλη Κονταξάκη, ιδρυτικό μέλος των Ενκαρδία, ένα μουσικό με διεθνή πορεία για να μιλήσουμε για τη μουσική που ενώνει λαούς, για τη δύναμη της παράδοσης να παραμείνει ζωντανή και για εκείνη τη σπάνια στιγμή όπου η σκηνή και το κοινό γίνονται μία μεγάλη παρέα. Με αφρομή την 4η Ιουλίου, όπου ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής θα γεμίσει με τους ήχους τους. Τη συνομιλία μας με την Μπένι Μπαλτατζή, με αφορμή το θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη, που παίζεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Και τη συνομιλία μας με τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλατζή, που παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία «Χθες το βράδυ». Μια δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής μέσα από τη γλώσσα της τζαζ. Ο Μιχάλης Κονταξάκης είναι η ψυχή των Ενκαρδία, ενός σχήματος που κατάφερε να μετατρέψει την έρευνα της παράδοσης σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Με αφετηρία τις μουσικές της κάτω Ιταλίας και τις κοινές πολιτισμικές ρίζες της Μεσογείου, οι Ενκαρδία δεν αναπαράγουν απλώς τραγούδια, αλλά αφηγούνται ιστορίες ανθρώπων, τόπων και συναισθημάτων που επιμένουν να ταξιδεύουν στο χρόνο. Με αφορμή τη μεγάλη τους εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, συνομιλώ με τον Μιχάλη Κονταξάκη για το ταξίδι των Ενκαρδία, για τη δύναμη της παράδοσης, για τη Μεσόγειο που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, αλλά και για εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που μας κάνει να τραγουδάμε και να χορεύουμε βέβαια μαζί. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονταξάκη.
2: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Οι Ενκαρδία συμπληρώνουν πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, όπως είπα και στον πρόλογο, περισσότερα από 20 χρόνια πορείας. Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανή και μάλιστα να καίει κιόλας αυτή η δημιουργική φλόγα?
2: Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι αφενός είναι μεταξύ μας σχέσεις, οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν πολύ δυνατές από την αρχή, αλλά που μετά από μία εικοσαετία είναι πλέον σχέσεις οικογένειας, θα το λέγαμε. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα είναι η πίστη ότι μαζί ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η Ναταλία, εγώ, ο Γιώργος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα όμορφα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, που ο καθένας μόνος του δεν θα μπορούσε να τα κάνει με τίποτα. Mm-hmm. Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε βιώσει, δηλαδή πόσο δύναμη μας δίνει αυτό το μαζί. Κατά ένα τρόπο, ας έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να παίζουμε, αισθανόμαστε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.
1: Πολύ χαίρομαι και να σας πω, μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε για τη μεταξύ σας σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ένα δέσιμο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Που αυτό είναι γεγονός ότι βγαίνει και στη σκηνή, στην πραγματικότητά της δηλαδή. Πολύ ωραία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα ενός μουσικού σχήματος που θα γεφύρωνε τον ελληνικό πολιτισμό με την παράδοση όμως του Ιταλικού Νότου?
2: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό γεννήθηκε συγκυριακά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Κώστας, ο Κωνσταντάτος, ο οποίος είναι αν έπρεπε σε ένα να δώσουμε τον τίτλο του ιδρυτή του συγκροτήματος, θα τον έπαιρνε δικαιωματικά ο Κώστας, γιατί είχε την ιδέα το μακρινό 2003 να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτή τη μουσική. Ο Κώστας εκείνη την εποχή είχε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στο νότο της Ιταλίας με την ιδιότητα του αγιογράφου, με μια άλλη δηλαδή ιδιότητά του, πέρα από αυτή του μουσικού, και γοητεύτηκε πάρα πολύ από τη μουσική, από την μουσική εκεί. Ο Βαγγέλης, που είναι το άλλο ιδρυτικό μέλος, ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου, που παίζει ακορντεόν σε μας και είναι και αυτός μια ψυχή, αναφέρεται στην αρχή ότι είμαι ψυχή των Εγκαρδία, αλλά υπάρχουν 5 ψυχές.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ότι μάλλον όλοι είστε η ψυχή των Εγκαρδία και είναι. Οι 5.
2: Ναι. Ο Βαγγέλης λοιπόν ο Παπαγεωργίου ήταν ερωτευμένος με αυτή τη μουσική χωρίς να γνωρίζει τον Κώστα. Όταν λοιπόν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο, τότε έγινε, άρχισε να γίνεται αυτό το μείγμα, να λειτουργεί καταλυτικά, ας πούμε, για τη δημιουργία του γκρουπ. Βέβαια, όταν γεννήθηκε το συγκρότημα, δεν είχε καμία φιλοδοξία να γεφυρώσει κανένα πολιτισμό, καμιά παράδοση, δεν το σκεφτήκαμε καθόλου έτσι. Θέλαμε να παίζουμε τη μουσική που μας άρεσε, και οι πρώτες μας φιλοδοξίες, ας το πούμε έτσι, ήταν ταπεινές. Δηλαδή θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι να μπορούμε να παίξουμε σε ένα χώρο με νέους ανθρώπους, σε ένα αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου, ας πούμε, και να κάνουν μια συναυλία και να περάσουν καλά οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν, να επικοινωνήσουμε έτσι αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που μας αρέσει να δουλεύουμε. Αυτές οι φιλοδοξίες ικανοποιήθηκαν μέσα στον πρώτο χρόνο του συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν με έναν τρόπο φυσικό και, για να είμαι ειλικρινής, ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες ή φιλοδοξίες, και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γι' αυτό.
1: Τώρα νομίζω ότι ικανοποιείτε τις δικές μας επιθυμίες όλο ένα και περισσότερο να σας ακούμε και να σας βλέπουμε, και μάλιστα και σε μεγαλύτερους χώρους, για να έρχεται και περισσότερος κόσμος. Είναι γεγονός. Τι θα συναντήσει το κοινό στη φετινή σας εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής? Γιατί αυτή η συναυλία περιγράφεται ως μια συνάντηση που γίνεται γιορτή. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συνάντηση, αυτή η εμφάνιση?
2: Ναι, το κοινό θα συναντήσει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν σε συνδυασμό οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, γιατί έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εκρηκτική, έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εσωτερική. Θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, με έμφαση όμως στα στοιχεία της μέθεξης, της έκστασης και της γιορτής.
1: Τέλεια. Γιατί επιμένετε όλα αυτά τα χρόνια στη συμμετοχή του κοινού και όχι απλώς στην παρακολούθηση μιας συναυλίας?
2: Αρχικά θα μπορούσα να πω γιατί κάτι τέτοιο μας αρέσει, μας τρέφει, μας αναζωογονεί, μας καθησυχάζει τις αμφιβολίες μας σε ένα βαθμό, μας δίνει αυτοπεποίθηση. Η συμμετοχή, ξέρετε, του κοινού είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή σε όλα τα είδη μουσική, σε όλες τις συναυλίες υπάρχει συμμετοχή του κοινού. Η συμμετοχή του κοινού μπορεί να τη βλέπεις καμιά φορά κάπως πιο έντονα, δηλαδή το κοινό να χειροκροτεί ρυθμικά, το κοινό να σηκώνεται στις δικές μας συναυλίες. Θα δει κανείς κάποιες φορές δεκάδες ή εκατοντάδες κάποιες φορές άτομα να σηκώνονται από τις καρέκλες τους και να χορεύουν, να συμμετέχουν έτσι με έναν τρόπο με πολύ εξωστρέφεια. Αλλά όταν βλέπεις ένα κοινό ήσυχο, ένα κοινό προσιλωμένο, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει. Συμμετέχει το κοινό οποτεδήποτε χρειάζεται να καλύψει και εκείνο ένα μέρος της απόστασης για να συναντηθεί με αυτό που προσπαθεί ο καλλιτέχνης να επικοινωνήσει. Και αυτό νομίζω ότι γίνεται σε κάθε συναυλία. Δεν γίνεται μόνο όταν η μουσική λειτουργεί σαν χαλί. Όταν είσαι στο αεροδρόμιο και κάνεις check-in και παίζει μια μουσική, τότε μπορεί να μην γίνεται μόνο, αλλά εμείς αυτό είναι που δεν θέλουμε, να γίνει η μουσική μας χαλί.
1: Φέτος ανοίγεται και το ρεπερτόριό σας, είναι γεγονός, προς την ελληνική ποίηση. Τι ήταν αυτό έτσι που σας οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση?
2: Δεν είναι φέτος, είναι εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν η Εγκαρδία ασχοληθεί με την ελληνική ποίηση. Δηλαδή η Εγκαρδία είναι ένα γκρουπ που ξεκίνησε παίζοντας διασκευές κομματιών της Κάτω Ιταλίας. Αλλά θα σταθώ, ας πούμε, σε δύο πάρα πολύ όμορφες μελοποιήσεις του Βαγγέλη του Παπαγεωργίου. Ένα ποίημα της Κικής Δημουλά, τον πληθυντικό αριθμό, και ένα ποίημα του Κωνσταβάρναλη, το «Πού να σε κρύψω γιώκα μου». Βέβαια, αυτή η ενασχόληση με την ποίηση κάπως θα έλεγα ότι κορυφώθηκε με την παράστασή μας στη Σονάτα Ελληνόφωτος του Ρίτσου, που κάναμε πλέον μια ολόκληρη παράσταση βασισμένη σε ένα ποίημα. Κάναμε το ποίημα παράσταση με άλλα λόγια. Αυτό έγινε βέβαια το 2021 πρώτη φορά του Ρίτσου το ποίημα. Φέτος το παίξαμε όλη τη χρονιά, είναι αλήθεια, και δώσαμε έμφαση όλη τη χρονιά στο Theater of the Note. Παρουσιάσαμε κατά διαστήματα τη Σονάτα Ελληνόφωτος. Είναι όπως σας έλεγα πριν, η εσωτερική πλευρά των Εγκαρδία που έχει ανάγκη, έχοντας πλέον έναν ήχο δουλεμένο που πάντα βασίζεται σε αυτή τη μουσική από την οποία ξεκινήσαμε, υπάρχει μια ανάγκη δικιά μας να σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, διατηρώντας αυτό τον ήχο, διατηρώντας δηλαδή αυτή την ταυτότητα στο πεδίο του ήχου, αλλά διευρύνοντας έτσι το ρεπερτόριο.
1: Είστε ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κλασικός κιθαριστής, αν το λέω σωστά. Τι σας προσφέρει η συμμετοχή σε ένα σχήμα όπως η Εγκαρδία, που ίσως δεν θα μπορούσε να σας προσφέρει η σόλο καριέρα?
2: Υπάρχει μια πλευρά και σε μένα που υπάρχει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι με μια κιθάρα, και υπάρχει αυτή η πλευρά που είναι ελαφρώς εκτός κλασικής μουσικής, με το ένα πόδι ας πούμε στην κλασική μουσική και με το άλλο πόδι εκτός. Η συμμετοχή μου σε Εγκαρδία καλύπτει αυτή μου την πλευρά με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ καλύτερο τρόπο για να καλυφθεί. Επιπλέον μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο με ένα κάπως διαφορετικό τρόπο, που και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ και το νιώθω πολύ τυχερός γι' αυτό, και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή η συμμετοχή μου στην Εγκαρδία μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και να συμπορευτώ μαζί τους για 20 χρόνια, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.
1: Τι ωραία, επιστρέφετε δεύτερη φορά σε αυτό το θέμα, στην μεταξύ σας σχέση, και αυτό ειλικρινά είναι συγκινητικό. Μετά από χιλιάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους και την ανάγκη τους να τραγουδούν και να χορεύουν, αλλά βάζω με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «μαζί».
2: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, βάζοντας το «μαζί», μιλάμε για δύο πράγματα ξεχωριστά. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη, και εμείς το διαπιστώνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ, πολύ πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφραστεί, άρα έχει την ανάγκη να τραγουδήσει, έχει την ανάγκη να χορέψει, έχει την ανάγκη με οποιοδήποτε τρόπο να εκφραστεί. Αλλά το μαζί είναι μια δεύτερη ανάγκη, η οποία σήμερα πρέπει, όπως το είπατε, να τη βάλουμε με κεφαλαία γράμματα, γιατί η σημερινή εποχή είναι μια εποχή που δεν το ευνοεί αυτό το μαζί. Έχει διευκολύνει κάποια πράγματα, αλλά μας έχει... σε λίγο θα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Και αυτό είναι... μας αλωτριώνει κάπως, μας αλλάζει, δεν μας ικανοποιεί. Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη του να είμαστε μαζί, να προσπαθούμε να φτιάχνουμε καλύτερους κόσμους μαζί.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παράδοση σήμερα, γιατί θέλω να συζητήσουμε κάποια σημεία αυτού του θέματος?
2: Το 2010 κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η πέτρα που χορεύει». Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ήμασταν μια εβδομάδα 10 μέρες στην Νότια Ιταλία, η κάμερα μας ακολουθούσε συνεχώς και κατέγραφε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους εκεί πέρα, παίξηματα αυτοσχεδιαστικά και αυθόρμητα στους δρόμους και στις πλατείες, συζητήσεις. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Ρόκο Απρίλε, ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας από το Καλημέρα και ιστορικός, ο οποίος λέει ότι όταν ήμουν παιδί, ο Ρόκο Απρίλε πέθανε, αν δεν κάνω λάθος, το 14 σε ηλικία 85 ετών, άρα το 10 ήταν περίπου 80, όταν κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έλεγε λοιπόν τότε, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήμασταν σε μια ταράτσα στο Καλημέρα, στο χωριό Καλημέρα, και έλεγε ότι όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, ερχόταν ο δάσκαλος εδώ πέρα από την Ρώμη, από κάπου, από την πρωτεύουσα, από την κεντρική Ιταλία, και μας έκανε μάθημα και τον κοιτούσαμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνω εγώ, στην Ιταλία του Μεσοπολέμου, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα χρόνια μετά, αυτό το πράγμα για να αλλάξει δεν πήρε παρά μόνο μερικές δεκαετίες. Όταν έφτασε, λέει, το ραδιόφωνο εδώ πέρα, μετά από λίγο η γλώσσα Γκρίκο χάθηκε. Από την, έχασε ας πούμε τη διάστασή της ως ενεργή γλώσσα, ως γλώσσα που τη χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για την επικοινωνία, και σήμερα είναι ζωντανή μόνο μέσα από την τέχνη, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα ποίηματα κτλ. Μια γλώσσα λοιπόν που ήταν εκεί σε αυτά τα χωριά, ίσως από την εποχή του δεύτερου αποκισμού, δεν χρειάστηκε παρά μόνο μερικές δεκαετίες για να χαθεί ως ενεργή γλώσσα. Αυτό το παράδειγμα θα έθετα εγώ σαν κίνδυνος για την παράδοση. Όμως, αν κάτσει κανείς να το σκεφτεί, είναι ίσως λίγο αναπόφευκτα κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ο κόσμος μας σε μία διαρκή κατάσταση αλλαγής και διαρκή κατάσταση εξέλιξης.
0: Ταχύτητα.
2: Θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό το πράγμα?
0: Όχι.
2: Πώς θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό
0: δεν
2: το πράγμα?
0: Δεν γίνεται να το εμποδίσεις και έχετε δίκιο. Μιλάμε για ταχύτητα πλέον.
2: Άρα λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε κάποια πράγματα να σβήνουν εκ των πραγμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί απλά να βιώσουμε το πένθος μας για κάποια πράγματα που θα σβήσουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
0: Στέκομαι σε ένα μικρό σημείο, αλλά πολύ σημαντική, έτσι πολύ σπουδαία σημασία του, ότι ήσασταν εκεί λοιπόν στη Νότια Ιταλία και τραγουδήσατε λοιπόν με τους ανθρώπους εκεί. Πώς ήταν η Ενκαρδία στην άλλη τους πατρίδα? Δεν είναι λίγο και άλλη σας πατρίδα αυτή?
2: Ναι,
0: δεν μπορεί.
2: Είναι. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος εκεί μας δέχτηκε όπως δέχεσαι έναν μακρινό συγγενή.
0: Υπέρα.
2: Που έρχεται από μια άλλη χώρα, αλλά είναι μακρινός συγγενής. Αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση. Είχε. Γιατί εμείς νιώθαμε, είχαμε μια ανασφάλεια, ένα μικρό φόβο ότι και τώρα ο κόσμος εκεί πώς θα μας δεχτεί. Σαν σφετεριστές της παράδοσης του, σαν ήρθαν αυτοί τώρα να μας πάρουν τα τραγούδια και να τα κάνουν τι, αφού δεν είναι από εδώ, ας πούμε. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και μας αισθάνονται, εμάς που ασχολούνται, το θεωρούν δηλαδή τιμή που ασχολούμαστε με την παράδοσή τους, και αυτό είναι και για μας φυσικά μια ακόμα μεγαλύτερη τιμή.
0: Είδατε, με υπέροχα συναισθήματα κιόλας σας υποδέχτηκαν. Υπάρχει κάποιο τραγούδι των Ενκαρδία που νιώθετε ότι συμπυκνώνει τη φιλοσοφία σας, του συγκροτήματος φυσικά εννοώ,
2: ναι,
0: της ομάδας σας?
2: Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά αν μου ζητούσατε ένα μόνο, μάλλον θα έλεγα το τραγούδι «Μητέρα». Το «Μητέρα», το οποίο τραγούδι, μόνο αν σας πω την ορθογραφία του, θα καταλάβετε ίσως τι εννοώ. Είναι το «Μη» το στερητικό και το «Τέρα»
0: Η γη
2: στα Ιταλικά,
0: γη,
2: ναι, που σχηματίζει τη λέξη «μητέρα» βέβαια. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Βαγγέλη Παπαγεωργίου και σε στίχους της Άννας Θεοδωρίδου. Είναι στο δίσκο μας με τον τίτλο «Μητέρα», τον συνολικό τίτλο του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει την τρυφερότητα της μουσικής του Βαγγέλη, αλλά και την εξυπνάδα της και την υψηλή αισθητική της, και ταυτόχρονα η στίχη της Άννας εκφράζουν όλη αυτή την κατάσταση στην Νότια Ιταλία, το πόνο που υπάρχει σε μια αδικημένη από τις ανισότητες περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Το πόνο που υπάρχει σε μια αδικημένη από τις ανισότητες περιοχή.

0: με κάποιο τρόπο, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε για άλλα 20 χρόνια, προσπαθώντας πλέον, αισθανόμαστε λιγάκι, μεγαλώνοντας κιόλα σε ηλικία και προσπαθώντας να εστιάσουμε λίγο στα καλά που έχει το να μεγαλώνεις, γιατί έχει ένα σωρό άσχημα αλλά έχει και καλά, αισθανόμαστε λίγο σοφότεροι, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ωραίο να μιλάει κανείς για τον εαυτό, το αισθανόμαστε εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε λίγο πιο ικανοί να ανακαλύπτουμε την ομορφιά και να την ξετρυπώνουμε. Οπότε αυτό μας δίνει, μας κάνει ας πούμε κάπως αισιόδοξους σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Αυτά όλα κάνουν και εμάς αισιόδοξους, κύριε Κονταξάκη, και ευχαριστούμε. Τι να περιμένουμε από τον επόμενο χειμώνα, από το χειμώνα που θα έρθει?
0: Τον επόμενο χειμώνα θα μπορούμε να περιμένουμε, δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα να σας ανακοινώσω τελείως συγκεκριμένα. Μπορώ να σας πω ότι φέτος τη σεζόν που τελειώνει, που τελείωσε δηλαδή η χειμερινή σεζόν, είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με το Theater of the Know, και η οποία θα συνεχιστεί του χρόνου. Εκεί λοιπόν φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε φέτος, δηλαδή να ανεβάζουμε 2 παραστάσεις ξεχωριστές, με ξεχωριστή ας πούμε κατεύθυνση και αισθητική, αλλά πάντα με τον ήχο και την ομπρέλα ας πούμε τον Εγκαρδία. Η μία να είναι η σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, να συνεχίσουμε δηλαδή την παράσταση όπως την ανεβάσαμε φέτος, και η άλλη είναι ένα κλασικό live παύλα γιορτή, παύλα ταραντέλα πάρτι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε, που παίξαμε πολλές φορές τις Παρασκευές φέτος, και δεν ξέρω αν θα είναι Παρασκευές και του χρόνου, αλλά σίγουρα θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον χώρο.
1: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι κάθε καλό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και χαίρομαι πραγματικά, θα σας το ξαναπώ, για την υπέροχη και καλή συνεργασία που έχετε και που αισθάνεται ο ένας έτσι για τον άλλον. Αυτά δεν είναι δεδομένα.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι δεδομένα, και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και για μας που σας ακούμε, και βγαίνει μάλλον η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Κονταξάκη. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν ένας δημιουργός που άλλαξε τον ήχο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε τον μπουζούκι και συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε 4 χορδές» επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το σπουδαίο μουσικό, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο που η μνήμη, η μουσική και οι άνθρωποι της ίδιας της ζωής αποκτούν ξανά φωνή πάνω στη σκηνή. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ την Μπένι Μπαλτατζή, η οποία ενσαρκώνει τη Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και τη γυναίκα που συνδέθηκε καλλιτεχνικά και προσωπικά με το Μανώλη Χιώτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπαλτατζή.
2: Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ κοντά σας.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε, σίγουρα φαντάζομαι αμέσως ναι, στην πρόταση να υποδηθείτε τη Μέρι Λίντα?
2: Να σας είμαι ειλικρινής. Ήθελα να γνωρίσω τη σκηνοθετήδα και να μου πει λίγο πώς έχει οραματιστεί και πώς είναι το σενάριο και πώς είναι όλη αυτή η σκέψη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εσωτερικότητα που έχουν προσεγγίσει τη ζωή του Μανώλη. Τον άνθρωπο κάτω από την επιτυχία του, κάτω από τη δόξα του, όλο το κάτω κείμενο δηλαδή που υπάρχει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, να ανταμώσουμε με τον άνθρωπο Μανώλη. Και αυτό είναι που πιο πολύ με μάγεψε και με συγκίνησε, γιατί πάντα μου αρέσει να κοιτώ πίσω από τα βλέμματα και πίσω από αυτό που ο καθένας φέρνει ή φέρει. Κάπως έτσι μ' αρέσει πολύ να συνδέομαι με τους ανθρώπους.
1: Πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς μια τόσο εμβληματική προσωπικότητα, αλλά τελικά χωρίς να καταλήξει και στη μίμηση?
2: Σε καμία περίπτωση μίμηση δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είμαι εκείνη. Είμαι όμως ένας άνθρωπος κι εγώ που έχω βιώσει πολλά και βιώνω, οπότε με όλα αυτά που έχω και εγώ στην ψυχή μου, στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και όλη αυτή η δική μου ανάπτυξη έως τώρα, έως και στο εδώ και τώρα, είναι αυτή που με κάνει να την προσεγγίζω έτσι με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί κάθε ζωή έχει την αξία της και

0: και πρέπει να τη σεβόμαστε. Οπότε, αφόσον έχω μπει σε αυτή τη θέση και, με καλεί, ας πούμε, η εργασία μου, ο χώρος εργασίας μου, πέρα από τα τραγούδια που και αυτά τα αντιμετωπίζω σαν ιστορίες, έτσι κι αλλιώς, και με πολύ σεβασμό, να κάνω και την πρόζα, έχω μπει εκεί πιο βαθιά σε δικά μου πράγματα και τα φέρνω εκεί στην επιφάνεια με μια αγάπη, με μια αποδοχή. Και να σας πω την αλήθεια, είναι και μια ευκαιρία πρόκλησης για μένα να φέρνω εκεί τα πράγματά μου και να με κοιτάω και εμένα καλύτερα και να συνδέομαι εκεί που νιώθω ότι κάπως έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση με σένα.
1: Ποια στοιχεία της Μέρις Λίντα ανακαλύψατε εσείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που μέχρι τότε δεν γνωρίζατε? Γιατί θα τη μελετήσατε πριν σίγουρα, αλλά θα ανακαλύψατε και στην πορεία βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Πίσω από αυτό το χαρούμενο πρόσωπο, το τόσο μπριόζικο, κεφάτο, ναζιάρικο, αλλά και τόσο σταθερό, γιατί είχε μια σταθερότητα και μια συνέπεια σε αυτό που έκανε. Και αυτό είναι που με συγκινεί πολύ και ταυτίζομαι πολύ. Γιατί και εγώ αυτό προσπαθώ όλα τα χρόνια της ζωής μου, να έχω συνέπεια σε ό,τι κάνω, σε όλες μου τις εκφάνσεις. Αυτό που έτσι είδα από κάτω είναι όλη αυτή η ανάγκη της να σταθεί δίπλα στο Μανώλη, μια πολύ καλή παρτενέρ, μια πολύ καλή μαθήτρια, με πάρα πολύ σεβασμό στο έργο του Μανώλη, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ εργασία σκληρή, καθημερινή, όλη μέρα. Από το πρωί ως το βράδυ, στούντιο, θέατρο, πλατό, σινεμά δηλαδή και μαγαζί. Είδα όλα αυτά τα κομμάτια, κατάλαβα την πίεση που ένιωθα που ήταν τόσο μικρή και δεν μπορούσε να ζήσει, μόνο δούλευε. Κατάλαβα ότι είχε τόσο μεγάλη χαρά να βρίσκεται σε όλο αυτό, αλλά και τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρει και μια ανάσα. Είναι πολλά εκεί.
1: Έτσι.
0: Ήταν ερωτευμένοι, ζούσαν τον ερωτά τους μέσα από τη δουλειά. Φοβερά πράγματα τώρα, δηλαδή είναι αστείο αυτό.
1: Βεβαίως και δεν μπορείς είναι αστείο. Μετά από όλες αυτές τις ζυμώσεις της δουλειάς.
0: Και να αποσυμφοριστείς, ας πούμε, με τον άνθρωπό σου, να βρεθείς, να κάνεις κάτι. Δεν κάνανε παιδιά, ενώ ήταν τόσο ερωτευμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ένα τόσο ερωτευμένο ζευγάρι.
1: Σοβαρό στοιχείο αυτό που λέτε.
0: Πολύ.
1: Γιατί για το θέλανε. Μεγάλο αυτό έρωτα.
0: Βέβαια, εκείνος είχε με τη ζωή να έχει δύο παιδιά. Είχε κάνει ένα μεγάλο κύκλο ζωής. Είχαν και μια διαφορά ηλικίας. Αλλά σίγουρα και εκείνη, σκέφτομαι σαν γυναίκα, μπορώ να νιώσω εκείνο της το κομμάτι.
1: Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο. Πόσο ελευθερώνει αυτό έναν ηθοποιό και ένα τραγουδιστή ερμηνευτικά?
0: Στο όνειρο όλα επιτρέπονται, εφόσον αυτός που ονειρεύεται δίνει το πράσινο φως. Οπότε ακολουθώντας με πάρα πολύ συνέπεια, θα πω, και αγάπη και σεβασμό το Μανώλη και τον τρόπο που η Όλη Ανδρεάδη έχει δώσει τις οδηγίες, ότι εκεί, ας πούμε, που ήταν πολύ ανοιχτή μαζί μας, μπορώ να πω, και πολύ, δηλαδή μας άφησε να δει πώς θα εκφραστούμε, ενώ έδωσε οδηγίες και μας άφησε.
1: Υπήρχε αυτή η ελευθερία.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: όμορφο αυτό. Πολύ αναπτυστικό και για μας. Και για μένα που δεν είμαι ηθοποιός. Οπότε το όνειρό του, εκείνος το οδηγεί. Και εμείς είμαστε τα εργαλεία του εκεί.
1: Η σχέση του Χιώτη και της Μέρις Λίντα που είπαμε λίγο νωρίτερα πριν γι' αυτό, υπήρξε μία σχέση μεγάλου έρωτα, δημιουργίας, αλλά και εντάσεων. Είχε και εντάσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά πιστεύετε ότι η μεγάλη τέχνη γεννιέται συχνά μέσα από τέτοιες αντιθέσεις?
0: Όταν διανύουμε μία κατάσταση μέσα μας δύσκολη, η τέχνη είναι ο πιο λυτρωτικός τρόπος να μεταβολήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν 20 ώρες τη μέρα. Κυριολεκτικά 20 ώρες. Κοιμόταν 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες λίγο πιο μετά. Δηλαδή δεν κοιμόταν καθόλου.
1: Φοβερό στοιχείο αυτό.
0: Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, χωρισμός, κάτι σε μια συνεργασία, κάτι που έβλεπε παραδίπλα σε ένα τραπέζι, τα ξανάβρισκε με τον άνθρωπό του, όλα τα έκανε τραγούδια. Δεν προλάβαινε να σχετιστεί σε συζήτηση για όλα αυτά, να σχετιστεί με τον άλλον. Τα έκανε τραγούδια όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τόσες επιτυχίες και τόσα πολλά τραγούδια μέσα σε τόσο μικρή ζωή, που διήρκεσε, ας πούμε, μόνο 49 χρόνια ζωή του.
1: Και πραγματικά έφυγε πάρα πολύ νέος.
0: Πάρα πολύ νέος.
1: Ναι. Ο Μανώλης Χιώτης είναι γεγονός ότι θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε τη μουσική στην εποχή του. Αυτό είναι αλήθεια. Τι πιστεύετε ότι κάνει ένα δημιουργό πραγματικά πρωτοπόρο?
0: Έκανε επανάσταση ο Μανώλης. Ο Μανώλης έφερε ιδιώματα της jazz, της Latin μουσικής βεντάλιας, να πω, και της jazz βεντάλιας. Και τα πάντρεψε με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι και όλη του η μετάβαση από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, στην πιο λαϊκή, και το ότι έφερε το μπουζούκι στα σαλόνια, το έκανε πια από τον τεκέ, το έφερε στο σαλόνι. Ζέστανε πάρα πάρα πολύ αυτές τις χρειές, γιατί ο ίδιος τραγουδούσε λυρικά, σαν το γούναρι. Δηλαδή η φωνή του ήταν λυρική, του άρεσαν οι καντάδες, του άρεσαν αυτά τα πράγματα. Μπελκάντο, όλο αυτό το μπελκάντο που λέμε. Εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτό το πράγμα. Είμαι ερωτευμένη με τον μπελκάντο, είμαι ερωτευμένη με το λυρικό. Γι' αυτό αγαπώ πολύ και το γούναρι, αγαπώ τον Αττίκ, αγαπώ το Σουγιούλ, αγαπώ όλους αυτούς τους υπέροχους δημιουργούς. Παρακολουθώ κομμάτια και από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, όπως είναι το Σε λίγα δευτερόλεπτα, που έχει μια εισαγωγή στο κέντρο, η οποία λες, πρέπει να μην είσαι καλά στο κεφάλι σου για να το γράψεις αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν πρέπει να είσαι καλά για να το γράψεις. Δηλαδή, δηλαδή για να το χωρέσεις αυτό το πράγμα και να το παίξεις αυτό το πράγμα.
1: Εσείς έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την jazz, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το swing, αλλά και τις σύγχρονες μουσικές αναφορές. Σίγουρα βρήκατε εκπλήξεις στην ελευθερία και στον κοσμοπολιτισμό της μουσικής του Χιώτη. Ποια είναι τα πολύ αγαπημένα σας του Χιώτη?
0: Έχω πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια που με συγκινούν βαθιά, όπως είναι το «Η θλίψη», μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Γκαρσόνι», εννοείται μου αρέσουν και τα πιο μπριόζικα του, αλλά ας πούμε έχει ένα που λέγεται «Ερωτά μου κατεργάρι», είναι φοβερό. Έχει ένα, εντάξει, το λέω και «Κολονάκι», το αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα τι να πω, το «Περασμένες μου αγάπες» που εμείς το προσεγγίζουμε πολύ διαφορετικά, δηλαδή. Με αυτό το τραγούδι βγαίνω και δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς. Mm. Είναι αυτό που λέει. Γιατί στην ουσία αυτό που λέει δεν είναι καθόλου χαρούμενο.
1: Βεβαίως.
0: Μα καθόλου.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε και εγώ μένω σε μια πολύ εσωτερική κατάσταση και απλά κοιτάζω αυτά που πέρασαν. Με μια αγάπη, με μια φροντίδα και με μια νοσταλγία. Το «Είναι αργά, πολύ αργά» είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Να γλιτώσουμε κι οι δυο» είναι επίσης από την πρώιμη εποχή του, βέβαια. Η «Τζεμιλέ». Η Τζεμιλέ μπορεί να με τρελάνει.
1: Θέλω να μου πείτε για την ταυτότητα της παράστασης και πόσο μέχρι πότε μπορούμε εμείς να έρθουμε να σας δούμε στον ελληνικό κόσμο.
0: Η ομάδα είναι υπέροχη, είναι ιδανική. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερή.
1: Μάλλον είστε.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί νιώθω ότι με όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα μπορώ να ανθίσω. Μπορώ να ανθίσω και το ρόλο μου και τον εαυτό μου, που είναι πιο σημαντικό αυτό ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εννοείται, ο Μανώλης είναι ο Γεράσιμος Γεννατάς. Η Ζωή Νάχη είναι η Βανέσα Αδαμοπούλου. Ένας πάρα πολύ σημαντικός χαρακτήρας, χαρακτήρες μέσα στο έργο. Ένα μαγικό πρόσωπο που είναι συνδετικός κρίκος, που είναι σαν καλή νεράιδα, που είναι σαν ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός καθρέφτης. Είναι ο Αργύρης Αγγέλου, που κάνει πολλούς ρόλους, κάνει μέχρι και τον Καζαντζίδη. Τραγουδά υπέροχα ο Αργύρης. Και η Βανέσα και ο Γεράσιμος, δηλαδή, και οι τρεις, εμένα με όλα τα παιδιά, όχι μόνο, θα σας πω και τους υπόλοιπους, πάρα πολύ με βοηθούν να με βρίσκω. Να με ξαναβρίσκω. Να με ξαναγνωρίζω. Λοιπόν, είναι η Ελένη Μισκοπούλου, η οποία κάνει και τη μητέρα του Χιώτη τις μέρες που λείπει, η αγαπημένη μας Πίτσα Παπαδοπούλου, που κάνει τη μητέρα του Χιώτη. Και κάνει και κάποιους άλλους ρόλους, κάνει και τη Μαρία Κάλλας. Όπως και η Βανέσα κάνει και την Grace Kelly, εκεί που βρίσκονται στην Αμερική, σε εκείνη την περίοδο.
1: Στο ταξίδι το μεγάλο ταξίδι του Χιώτη, βέβαια.
0: Έτσι. Είναι ο Βασίλης Μαριέτης, ο οποίος κάνει το Θεοδωράκι και άλλους ρόλους, και είναι και ο Κωνσταντίνος Μουταυτσής, ο οποίος επίσης κάνει το Φωνιά του Μπαμπά του Χιώτη και άλλους ρόλους. Το κείμενο είναι η Όλης Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη. Και η σκηνοθεσία είναι η Όλης Ανδρεάδη. Τον μικρό Μανώλη τον κάνει ο Θάνος Κόνιαρης, του οποίου άμα δείτε το πρόσωπο θα καταλάβετε, δεν υπάρχει, η έκφρασή του είναι συγκλονιστική όλων των παιδιών. Με συγκινεί πάρα πολύ και ο Θάνος, όλοι με συγκινούν, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Η μουσική μας, ο μαέστρος μας που παίζει και μπουζούκι, ο Παύλος Παφρανίδης, έτσι, είναι ορχήστρωση, μας κάνει και διδασκαλία, έκανε δηλαδή διδασκαλία και μπουζούκι. Βαγγέλης Καλαμάρα στα drums, στην drums και στα κρουστά. Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου στο βιολοντσέλο της. Κωνσταντίνος Απούνης τρομπέτα. Κώστας Μπουντούρης κιθάρα, είπαμε για την... σκηνοθεσία και για το κείμενο. Και η σκηνογραφία είναι η Μαρία Φιλίππου. Στα κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης. Στους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου. Και όλοι, ο σχεδιασμός σκηνικού και το φροντιστήριο είναι ο Βαλεντίνο Βαλάσης. Και έχουμε και τον Ιάσονα, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Βοηθός σκηνοθέτης Εμίνα Πανγυροπούλου. Επιστημονικός συνεργάτης τώρα Δημήτρης Μανιάτης και το Creative Agency Grid Fox. Επίσης είναι συμπαραγωγή μέθεξης κύριου Τρυπόδη και ελληνικού κόσμου και, μέχρι... και είμαστε όλοι μια ομάδα έτσι δυνατή εκεί. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και με πολύ έτσι αγάπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, γιατί σίγουρα και εμείς θα περάσουμε μαζί σας ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ευχαριστούμε και τη μικρή Αμέλεια που ήταν εδώ και που την ακούσαμε ελάχιστα, ήταν πάρα πολύ ήσυχη και μπράβο της.
0: Το κοριτσάκι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ολυμπίτη.
1: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ ένα μουσικό που πιστεύει πως η παράδοση δεν είναι μουσείο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει να αναπνέει κάθε φορά που κάποιος τολμά να τον ακούσει με νέα αυτιά. Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Δημήτρης Καλαντζής παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία χθες το βράδυ. Μια δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Μέσα από τη γλώσσα της jazz συναντά ξανά τις μελωδίες του Γιαννίδη, του Καπνίση, του Μουζάκη, του Μωράκη και πολλών ακόμη άλλων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη μουσική δεν ανήκει σε εποχές, αλλά ίσως ούτε και σε ταμπέλες. Απλώς παραμένει κάθε φορά στον άνθρωπο που θα την αφουγκραστεί διαφορετικά. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη, έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στις επόμενες γενιές των μουσικών. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαντζή και χαίρομαι που είμαστε μαζί.
2: Καλώς σας βρήκα, η δική μου χαρά.
1: Η παράσταση τιτλοφορείται χθες το βράδυ. Γιατί επιλέξατε να συνομιλήσετε με το χθες και όχι με την νοσταλγία?
2: Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να είναι η νοσταλγία. Το χθες είναι το χθες της ελληνικής μουσικής, είναι αυτονόητο, γιατί είναι, δεν είναι τωρινά αυτά τα τραγούδια, είναι παλιά, όχι υπερβολικά παλιά, και η δεκαετία του 40, τα περισσότερα, 39 νομίζω πρέπει να είναι το πιο παλιό από αυτά. Χθες το βράδυ βέβαια είναι και ο τίτλος του τραγουδίου του Γιαννίδη, οπότε ταιριάζει απόλυτα, ναι.
1: Πολλές φορές λέτε ότι αυτή η μουσική δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί, αλλά να ακουστεί ξανά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και στην επανερμηνεία?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς κάτι. Δηλαδή, πολλοί τρόποι να κάνει και το ένα που λέτε και το άλλο. Και επανερμηνεία υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να είναι ένας μουσιακός τρόπος, δηλαδή κατά γράμμα, ας πούμε, ό,τι ακούστηκε, αν μπορεί να αποτυπωθεί κατά γράμμα. Εξυγχρονισμός μπορεί να είναι επίσης κάτι ουσιαστικά παράλογο, ένα ρεμίξ, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό πολλές φορές το ακούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, εμένα δεν μου αρέσει το ρεμίξ. Δηλαδή, δεν μου αρέσει μια μουσική παλιά πάνω σε ένα beat. Μ' αρέσει μια δημιουργική προσέγγιση μιας παλιότερης μουσικής. Ναι, αυτό μου αρέσει, αλλά το ρεμίξ δεν μου αρέσει. Δηλαδή, βάλουμε ένα beat πάνω σε ακριβώς όπως ήταν τα υπόλοιπα. Όχι.
1: Έχετε πει πως οι ίδιοι οι Έλληνες συνθέτες εκείνης της εποχής ήταν ήδη βαθιά επηρεασμένοι από την αμερικάνικη τζαζ. Και όντως είναι αληθές αυτό. Μήπως τελικά η σχέση της Ελλάδας με την τζαζ είναι πολύ παλαιότερη από αυτό που πιστεύουμε?
2: Δεν ξέρω τι πιστεύουμε, αλλά ξέρω ότι είναι αυτονόητο να υπήρχε τη στιγμή που η τζαζ εκείνη την εποχή ήταν αυτό που λέμε pop. Δηλαδή hip, πώς να το πούμε, να χρησιμοποιήσουμε ξένες λέξεις.
1: Ωραία το είπατε έτσι, ναι. Ότι η jazz ήταν pop εκείνη ήταν την εποχή.
2: Pop, άρα όλοι ακούγαν jazz. Είναι πολύ τυχερή η jazz, γιατί βρέθηκε να είναι pop σε μια εποχή πάρα πολύ μεγάλου εμπορικού, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω ξελινή γλώσσα, εμπορικού υπεριαλισμού από την Αμερική. Πουλούσε η Αμερική τα προϊόντα της και τα καλλιτεχνικά της προϊόντα αβέρτα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πήγε και τζαζ παντού σε όλο τον κόσμο. Και πήγε και το Λάτιν παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω της Αμερικής. Και πήγαν και πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Άλλωστε η τζαζ για μένα, δικαίως είναι τυχερή η τζαζ και τυχερή και η Αμερική που συνέβη αυτό το πράγμα, αν και είναι μέσα από εμπορικό διάδρομο. Αλλά είναι πολύ τυχερή, γιατί η τζαζ για μένα είναι το μόνο ουσιαστικά αμερικανικό καλλιτεχνικό προϊόν ή γενικώς πολιτιστικό προϊόν. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν είναι αμερικάνικη. Είναι γερμανική, είναι ελληνική. Η ιατρική τα ίδια. Το δίκαιο δεν είναι. Είναι εγγλέζικο το δίκαιο τους. Από όπου και να το πάρεις, η μοναδική πραγματικά αμερικανική κουλτούρα είναι η τζαζ. Που φτιάχτηκε εκεί. Με μίξη, αλλά όπως όλα τα πράγματα, αλλά εκεί.
1: Εκεί όμως δημιουργήθηκε. Πότε καταλάβατε και αποφασίσατε έτσι ότι αυτές οι μελωδίες ζητούσαν, εντός εισαγωγικών, μία δεύτερη ζωή μέσα από τις δικές σας ενορχιστρώσεις?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ότι έχουν σχέση, κάποια σχέση με τη μουσική της εποχής. Βέβαια τα περισσότερα ήταν σαν ταγκό, γιατί ερχόταν λιγάκι πιο αργά τα πράγματα στην Ελλάδα από ότι γινόντουσαν στην Αμερική. Δηλαδή η Αμερική του 40 χόρευε τρελά μάμπο και σουί. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα όχι τόσο.
1: Τα γνωρίσαμε ωστόσο αργότερα.
2: Κοιτάξτε, είναι μια μουσική, πιο δύσκολο είναι να κάνεις μια πιο ελληνική μουσική να την αναγνώσεις μέσα από την τζαζ. Μια πολύ ευρωπαϊκή συσσαγωγικά δυτική μουσική όπως είναι αυτή δεν είναι τόσο δύσκολο. Και είναι σχεδόν αυτονόητο. Δηλαδή μελωδίες έτσι και αλλιώς που δεν γράφτηκαν για την τζαζ ξέρουμε ως τζαζ. Δηλαδή που γράφτηκαν για τον Broadway, γράφτηκαν για τον κινηματογράφο, αυτές ξέρουμε ως τζαζ. Δεν γράφτηκαν όμως για τζαζ. Δεν γράφτηκαν καν σε τζαζ ύφος, αλλά παίχτηκαν σε τζαζ. Η ίδια διαδικασία δηλαδή.
1: Όταν έχετε στα χέρια σας ένα τραγούδι του Γιαννίδη ή του Μουζάκη, αισθάνεστε, δεν ξέρω, σεβασμό, ελευθερία δημιουργική? Τι νιώθετε, πώς το μεταχειρίζεστε? Και συγχωρήστε μου αυτή τη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
2: Όχι, όχι, τι να σας συγχωρίζω. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται απολύτως και τα δύο. Δηλαδή, ειδικά όταν πας να κάνεις μια διασκευή, χρειάζεται απόλυτο σεβασμός, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να φύγει από αυτό που θέλει να πει ο συνθέτης, άρα χρειάζεται σεβασμός, αλλά μια διασκευή, μάλλον απόλυτο σεβασμό θα χρειαζόταν και μια πανεκτέλεση. Okay. Αλλά η διασκευή χρειάζεται ακόμα περισσότερο σεβασμό, γιατί ταυτόχρονα είναι και η δημιουργική ελευθερία στα κόκκινα. Πρέπει να, κατά την ταπεινή μου δηλαδή άποψη, όταν κάνεις μια διασκευή, μπορείς να μην αφήσεις τούβλο πάνω σε τούβλο, αλλά αυτό που θέλω να πει ο συνθέτης να είναι πολύ εμφανές, να είναι.
1: Μάλιστα.
2: Να φαίνεται ότι είναι αυτό. Και ας μην υπάρχει τίποτα που να είναι ίδιο με εκείνο.
1: Αποκαλείται τον όρο ελαφρό τραγούδι. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και είναι ένας όρος που καμιά φορά μου προκαλεί αμηχανία. Είναι σχεδόν αδόκιμος, δεν τον καταλαβαίνω. Πιστεύετε ότι αυτή η ονομασία μήπως αδίκησε ένα ολόκληρο μουσικό πλούτο? Πολλές φορές το έχω σκεφτεί.
2: Ναι. Δεν ζούσα εκείνη την εποχή για να φανταστώ.
1: Φυσικά, να δω, ούτε κι εγώ. Και,
2: ναι,
1: αλλά για να το έχουμε ακούσει όλοι μας αυτό πολλές φορές.
2: Γιατί το ονομάσαν ελαφρό? Προφανώς σε μια αντιδιαστολή με το λαϊκό.
1: Βέβαια.
2: Το αδικούνε ο όρος ελαφρό. Αν κάτι υπάρχει ελαφρό, αυτό το λέμε και στην αυλία δηλαδή, αν κάτι υπάρχει ελαφρό σε αυτό το τραγούδι, είναι μάλλον τα λόγια, που δεν είναι τόσο βαθιά, τόσο λιτά, τόσο ουσιαστικά όσο στα λαϊκά τραγούδια. Τόσο ατόφια, ας πούμε. Μπορεί να είναι με πιο καλολογικά στοιχεία, να είναι λίγο πιο ελαφρά και να μπορεί να ονομάστε και έτσι, γιατί το έχει ανάγκη εποχή, ανάμεσα σε πολέμους, σε καταστροφές, σε απίστευτες για μας καταστροφές και δυστυχίες, να χρειαζόταν κάτι χαρούμενο, κάτι ελαφρό, οπότε να το ονομάσαν έτσι. Το σίγουρο είναι ότι έγινε σε αντιδιαστολή με τα λαϊκά τραγούδια.
1: Είναι μια πολύ ωραία απάντηση και να σας πω την αλήθεια, και εγώ λίγο το τοποθέτησα μέσα μου αυτό σε σχέση με το ελαφρό τραγούδι.
2: Ναι, ελαφρύ, αν είναι κάτι ελαφρός, αυτό είναι η στίχη, είναι η μουσική.
1: Πολύ
2: δεν
1: σωστά.
2: Είναι.
1: Πολύ σωστά. Η τζαζ βασίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, στον αυτοσχεδιασμό επίσης. Ο αυτοσχεδιασμός είναι κυρίως τεχνική ή είναι μια στάση ζωής για έναν άνθρωπο που δίνει τη ζωή του στην τζαζ όπως εσείς?
2: Κοιτάξτε, ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι πολύ πιο απλό από ότι το... Ναι, είναι ζωή. Με ποια έννοια? Αυτό που κάνουμε τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ερωτάμε, απαντάμε. Έτσι mm-hmm. και χωρίς να ξέρουμε τι θα ερωτηθεί, ούτε και τι θα
3: απαντηθεί.
2: Και ούτε τι θα ανταπαντηθεί.
3: Mm-hmm.
2: Έτσι δεν είναι. Αν σκεφτόμασταν με το μέσα μυαλό κάθε που τα που θα, λέγαμε, θα τελείωνε σε τρεις-τέσσερις ώρες. Αντιδράμε. Αυτό ακριβώς γίνεται και στη μουσική. Δηλαδή, η jazz με το λόγο, με την συζήτηση, είναι πολύ κοινό πράγμα. Και η εκμάθηση της jazz με την εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ παρόμοιο πράγμα.
3: Μάλιστα.
2: Όπως τα μωρά, φορτώνεις και ξαφνικά αρχίζεις και τα λες. Άμα θυμάστε, τα μωρά δεν μιλάνε για πολύ καιρό. Και
3: πολύ
2: μετά...
3: καλά τα θυμάμαι, έχω μικρά παιδιά.
2: Εγώ έχω μεγάλα, τα ξεχνάω. Αλλά πάντως αυτό κάνανε. Δηλαδή μιλάγανε και ξαφνικά τα λένε όλα. Πώς δεν διάλογο τα έχει.
3: Ναι.
2: Ναι. Αυτό γίνεται και σε jazz. Φορτώνεις, γι' αυτό μελετάς. Για να μπορείς να μην σκέφτεσαι και να αντιδράς όταν χρειάζεται. Άρα είναι μια συνομιλία μεταξύ των μουσικών πάνω σε θέμα όμως. Δηλαδή, και τώρα δεν μιλάμε στο Βρόντο. Φυσικά. Μιλάμε πάνω σε ένα θέμα.
3: Έχουμε έναν άξονα.
2: Ναι,
3: έτσι είναι.
2: Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πούμε. Mm-hmm. Το τι θα πούμε έχει να κάνει με το τι θα πει ο άλλος, με το ύφος που το λέει ο άλλος. Όλα αυτά είναι αυτοσχεδιαζόμενα. Και η διάθεσή μας είναι αυτοσχεδιαζόμενη. Και το περιεχόμενό μας είναι αυτοσχεδιαζόμενο. Αυτό είναι και η jazz.
3: Mm-hmm. Ως συνθέτης και ενορχιστρωτής, πώς ξέρετε, πώς κατανοείτε εκείνη τη στιγμή ότι μία διασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί? Ποια είναι η στιγμή που λέτε, λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο? Πώς το νιώθετε μέσα σας αυτό?
2: Νομίζω ότι είναι βήμα-βήμα από την αρχή. Άμα βρεις, ας πούμε, το ακόρδο που σου αρέσει, άμα βρεις το... Καταρχάς, να κάνεις μία σύναψη με αυτού που ξέρεις, του παλιού, με κάτι που υπάρχει μέσα στο μυαλό σου από την τζαζ συγκεκριμένα τώρα, για να μιλάμε για αυτό. Όταν κάνεις αυτή τη σύναψη, θα βρεις την εισαγωγή, θα βρεις τα κόρντα, θα βρεις τον τρόπο, θα βρεις τα ιντερλούδια, θα βρεις, γιατί θα κάνεις μία σύναψη με κάτι. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα και έτσι δημιουργήθηκε και έτσι και παίζεται και στη συναυλία. Επειδή δεν θέλουμε μόνο ακριβώς να παίξουμε τα τραγούδια αυτά, όπως είπαμε, θέλουμε και να ανασυνθέσουμε λίγο της εποχής το κλίμα, δηλαδή να μπούμε στο πετσί τους, δηλαδή, mm-hmm. και τι θα ακούγανε, ας πούμε, για να γράψουν αυτό, ας πούμε, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Άρα τα συνδέουμε με αμερικάνικα τραγούδια πολλές φορές, το ένα μετά το άλλο, mm-hmm. ακριβώς για να δείξουμε και τον πιθανό επηρεασμό. Φυσικά μπορεί να μην είναι από τα ίδια ακριβώς τραγούδια που έκαναν σύναψη στο δικό μου το μυαλό, αλλά αυτοί θα είχαν άλλα, αλλά αυτό επιχειρούμε να κάνουμε.
3: Πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές μπορούν να συγκινηθούν από αυτές τις μουσικές χωρίς να γνωρίζουν πολλά για την ιστορία τους? Συγκινούνται πρώτα απ' όλα από αυτές τις μουσικές? Ενδιαφέρει τη νέα γενιά η μουσική jazz? Τι είναι αυτό που εσείς
2: αφουγκράζεστε? Ναι, ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όλο και περισσότερο. Οι νέοι έχουν μία τάση. Αυτό συνέβη πολλές φορές με το ρεμπέτικο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έχουν μία τάση να πηγαίνουν προς πιο αυθεντικά πράγματα.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ήθελα πολύ τη δική σας άποψη.
2: Τώρα, και όσο περνά τα χρόνια, μια μουσική σαν τη jazz γίνεται κλασική. Κλασική σημαίνει, κάτι με τουλάχιστον, είναι μια μουσική η οποία μιλάει σε κάθε γενιά. Αυτό είναι η κλασική. Δηλαδή, ο Μπαχ πέθανε το 1750 ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση από το Μέντελσον, δεν ξέρω ποιος τον έβγαλε από το ζητάρι πρώτη φορά που λέει ο λόγος. Καλά, εννοείται ο Μπετόβεν, όλοι αυτοί, αλλά αυτοί ήταν πολύ κοντά. Δεν υπάρχει άνθρωπος από τότε μέχρι τώρα που παίζει μουσική και δεν παίζει κάτι του Μπαχ. Δεν υπάρχει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι μιλάει σε κάθε γενιά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το κλασικό.
3: Πολύ σωστά. Ας περάσουμε λοιπόν στην παράσταση, στη συναυλία, να μας πείτε την ταυτότητά της.
2: Όπως είπαμε, είναι μια mainstream jazz συναυλία με μια πολύ κανονική jazz ενορχίστρωση. Θα έλεγα, αν ήθελε κάποιος να την τοποθετήσει, τι περίπου, να ξέρει τι περίπου θα ακούσει, μια jazz, ας πούμε, των δεκαετιών 50's, ας πούμε, του 50-60 ίσως. Κάποια. Έχει, όπως είπαμε, μια συναρμογή με αμερικάνικα και ελληνικά τραγούδια, ακριβώς για να φανεί αυτή η σύνδεση. Είναι του Γιαννίδη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη δηλαδή, σαν να λέμε. του Καπνίση που υπήρξε πολύ μεγάλος και ένοχος στρωτής και εδώ στην ΕΡΤ έχει δουλέψει πάρα πολύ και μουσική για το σινεμά πραγματικά χολιγουδιανή έγραφε και τρομερός ένοχος στρωτής του Μουζάκη που ήταν και τρομπετής Ασία και Big Band σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτα εδώ, του Σπάρταγου, του Τάκη Μωράκη, του Γιάκοφ Λεφ, του Νίκη Γιάκοφ, ο οποίος και αυτός έχει δουλέψει εδώ που είμαστε. Και δεν μπορεί να ξεχνάω κάποιον.
3: Έχετε αφιερώσει αυτή την παράσταση στο Μανώλη Μικέλη. Ποια ήταν η σημαντικότερη κληρονομιά που σας άφησε, και δεν εννοώ μόνο μουσικά, αλλά και ως στάση απέναντι στην τέχνη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τον πρόλαβα, έπαιζε.
3: Εννοώ κληρονομιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ,
2: ναι,
3: φυσικά.
2: Ναι. Όχι,
3: δεν εννοώ προσωπικά.
2: Ζούσε ο άνθρωπος όταν ενδιαφερόμενο για την τζαζ. Έπαιζε στο Prince of Wales τότε με τον πατέρα του Καλλύρη. Το,
3: μάλιστα.
2: Ναι, τον Τίτο Καλλύρη. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Δηλαδή ήταν να πάω να τον ακούσω, αλλά δεν είχα προλάβει. Κάπου 18, 19, 20, κάτι τέτοιο. Δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Έχω ακούσει τους δίσκους του, αλλά κυρίως αυτό που έχει περάσει σε μένα είναι ότι από όλους αυτούς τους παλιούς μουσικούς και κάποιοι εκ των οποίων ήταν και πολύ γνωστοί και πολύ μεγάλοι δουλεύοντας στην ελληνική μουσική πάνω, από όλους αυτούς, στη συνείδηση και των μουσικών και των ίδιων των συνθέτων και των παλιών και των νέων, ήταν αυτός που ήταν ο τζαζίστας της εποχής. Αυτός ήταν ο Μικέλης. Και αυτή η εντύπωση έχει περάσει μέσα από όλες τις γενιές για τον Μικέλη και φυσικά και μέσα από διηγήσεις πια άνθρωπων που τον γνώρισαν καλά.
3: Σήμερα που η μουσική καταναλώνεται συχνά αποσπασματικά, εγώ έτσι το νιώθω, μέσα από λίγα δευτερόλεπτα, γενικά όλα έχουν μία ταχύτητα θα λέγαμε, πώς μπορεί να επιβιώσει και μπορεί να επιβιώσει μάλλον η βαθιά ακρόαση αυτό, τη μουσική να τη χαρείς, να την καταλάβεις και να την κατανοήσεις σε βάθος?
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό πια, είναι σαν να έχουν αλλάξει οι διαστάσεις, είναι σαν να υπάρχει ένα τεράστιο πλάτος και ένα μηδενικό βάθος. Είναι δύσκολο. Βέβαια, όποιος έχει την πετριά
3: αφιερώνεται.
2: Μπαίνει. Υπάρχουν μόνο που υπάρχουν κάποιες παγίδες αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω ας πούμε ένα σκληρό με 5.000 δίσκους. Λέει εκεί πέρα το κομπιτεράκι ότι θες 182 μερόνυχτα να ακούς 24/7.
3: Για να μπορέσει να ακούς όλες αυτές τις...
2: Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να τα ακούσω. Δεν προλαβαίνω.
3: Δεν γίνεται ούτως ή άλλως, μα τι λέτε τώρα.
2: Δεν θα έχω πεθάνει. Ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί όμως έμαθαν να παίζουν από το ειστέρημά τους, όπως και συνέβαινε οριακά και στην δική μας εποχή, έτσι, από ένα ειστέρημα ενός ολόκληρου μήνα, εβδομάδα, δεν ξέρω τι, ο καθένας πήγαινε και έπαιρνε ένα δίσκο, τον έπαιρνε, δηλαδή τον έλειωνες. Γιατί καταρχάς ήταν ένας αυτός που είχες, άντε δύο τους μάζευες, έτσι δεν είναι. Οι πιο παλιοί ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή αν θέλεις να μάθεις και το ακούσεις πραγματικά καλά και θέλεις να μάθεις τζάζ από ένα καλό δίσκο, έναν καλό δίσκο, μπορείς να μάθεις. Αρκεί να τον ξεζουμίσεις κυριολεκτικά.
3: Θέλω πολύ λοιπόν να μου πείτε αυτό το δίσκο. Ποιον θα προτείνατε σε έναν νέο άνθρωπο που μπορεί σήμερα να μας ακούει, ή σε έναν άνθρωπο που να αγαπάει την τζαζ, αλλά να μην ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο? Καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι η προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα. Τι θα ήταν αυτό που θα του προτείνατε να ακούσει, πιο δύσκολο λοιπόν να λιώσει?
2: Πάρα πολύ αλήθεια είναι, δηλαδή δεν είναι. Ας πάρει ένα καλό και εγώ θα του προτείνω το Soul Station, το Hank Mobley ή το Kind of Blue βέβαια του Miles. Αυτά είναι όμως. Πολλοί θα το προτείνανε αυτό, δεν το προτείνανε μόνο.
3: Καμία αντίρρηση, ναι. Και γιατί όχι.
2: Αλλά και οποιοδήποτε του πέσει από αυτά τέτοιου είδους, του πέσει στα χέρια, αν το ξεζουμίσει θα μάθει.
3: Αν σε αρκετά χρόνια ένας νέος μουσικός πάρει δικές σας συνθέσεις και τις επανερμηνεύσει με έναν τρόπο που εσείς δεν είχατε ποτέ φανταστεί, όπως αντίστοιχα κάνετε κι εσείς, θα αισθανθείτε ότι το έργο σας αλλοιώθηκε ή ότι απέκτησε μία καινούργια ζωή?
2: Άντε καλέ. Σκοπός είναι να το κάνει και θα αισθανθώ μια χαρά και μόνο που θα το κάνει.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έρχονται να σας πούν οι νέοι άνθρωποι που φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχετε, γιατί είστε κι εσείς νεανικός άνθρωπος. Τι έρχονται να σας πούν μετά το τέλος μιας συναυλίας?
2: Ανάλογα. Επειδή είμαι και δάσκαλος,
3: ακριβώς, έχετε επαφή με νέους ανθρώπους.
2: Υπάρχουν πολλά παιδιά που μαθαίνουν αυτή τη μουσική, οπότε θα σου πούνε θα ζητήσουν να μάθουν λεπτομέρειες ή εκ των έσω πράγματα που τους ενδιαφέρουν στη δική τους διαδικασία να μάθουν. Άλλοι θα σου πούνε να τους αρέσει ή όχι. Καλά, όλοι θα σου πούνε να τους αρέσει, αλλά καταλαβαίνεις από τη φάτσα πόσο τους αρέσει. Δεν έρχεται κανείς να σου πει τι άσχημα που παίξατε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να σου πει.
3: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ονομάζεται χθες το βράδυ η συναυλία που θα δώσετε, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. Συζητάμε για την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Θα θέλατε να μας αναφέρετε και τους συντελεστές της συναυλίας?
2: Με απόλυτη χαρά, γιατί είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι και κάποιοι από τους καλύτερους μουσικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ο Αλέξανδρος Δρακοκτιστάκης στα drums, ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο, και τραγουδά, όπως και στο δίσκο τα περισσότερα τραγούδια, η εκπληκτική Αθηνά Ρούτσι.
3: Πολύ ωραία. Θα έρθουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Τιμή Σένεκεν, το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, θυμάται τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
5: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Γεννημένος στην Νάπολη, ο Νικολό Τζομέλι έγραψε καντάτες, ορατόρια και άλλα είδη θρησκευτικής μουσικής, ωστόσο έμεινε γνωστός ως ένας σημαντικός συνθέτης όπερας. Μετά τις σπουδές του στη γενέτειρά του, βρέθηκε στη Ρώμη, όπου συνδέθηκε με τους επετειακούς εορτασμούς της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Αργότερα δούλεψε στη Στουτγκάρδη και στο Λουντβίσπουργκ, όπου συνάντησε τον νεαρό Μότσαρτ κατά τη διάρκεια της μεγάλης του ευρωπαϊκής περιοδίας. Το 1745 ο Άντολφ Χάσε πρότεινε τον Τζομέλι ως μουσικό διευθυντή του Ospedale degli Incurabili στη Βενετία, ένα ορφανοτροφείο κοριτσιών. Κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η περιβόητη σχολή καλών τεχνών της Βενετίας. Ακούμε το ορατόριο «Αγωνία τη Κρίστο, Le ultime sette parole», «Η αγωνία του Χριστού» και οι 7 τελευταίες λέξεις πάνω στο σταυρό.

Ένα έργο που περιγράφει με θεατρικό, οπερατικό σχεδόν τρόπο, την αγωνία και τις τελευταίες ώρες του Ιησού. Ακούμε μία ηχογράφηση με το Ensemble Concerto, την άλτο Κατερίνα Κάλβη υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι. Τα μοτέτα του Johann Sebastian Bach υπήρξαν τα μοναδικά φωνητικά έργα του συνθέτη που παρέμειναν στον κανόνα του ρεπερτορίου από την εποχή του μέχρι την αναβίωση της μουσικής του στον 20ο αιώνα. Τα περισσότερα έργα του Bach παρέμειναν άγνωστα στην αφάνεια μέχρι τον 20ο αιώνα. Το μοτέτο «Singet dem Herr ein neues Lied» είναι γραμμένο για διπλή τετράφωνη χοροδία, ενώ είναι βασισμένο στους δοξολογητικούς ψαλμούς 149 και 150. «Ψάλατε στον Κύριον, καινούριον άσμα δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας». Ευλογίας.

Ένα ακόμα μοτέτο του Johann Sebastian Bach με ρυθμό καταλόγου 227, το «Jesu, meine Freude», είναι βασισμένο στον ομώνυμο λουθυρανικό ύμνο σε στίχους του Johann Frank. Θεωρείται το πιο περίπλοκο συνθετικά μοτέτο του, ενώ η δομή του είναι επηρεασμένη από τις επιστολές προς Ρωμαίους, κείμενο με καταλυτική επίδραση στη λουθυρανική διδασκαλία. Το ακούμε σε μία ηχογράφηση από τη φημισμένη χοροδία αγοριών Regensburger Domspatzen υπό τη διεύθυνση του Hans Martin Schneider.

0: Ήταν η εκπομπή Μουζίκα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλό σας βράδυ. Μουζίκα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για μία Γαλλίδα φιλόσοφο, τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, που πίστευε ότι αν τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν και αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο, θα ήταν πιο ευτυχισμένα. Η ισότητα. Σιμόν ντε Μποβουάρ, από τη σειρά «Μεγάλες ιδέες για μικρούς φιλοσόφους», με κείμενο Ντουάν Αρμιτάζ και Μωρίν Μακουίρι, εικονογράφηση Ρόμπιν Ρόζενταλ.

Οι φιλόσοφοι είναι άνθρωποι που αναζητούν τη γνώση και τη σοφία. Οι ιδέες τους μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα και να είμαστε ευτυχισμένοι. Η Simone de Beauvoir ήταν μία φιλόσοφος που ζούσε στη Γαλλία. Πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Δεν της άρεσε η ιδέα ότι τα κορίτσια έπρεπε να κάνουν διαφορετικά πράγματα από τα αγόρια. Πίστευε ότι αν τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν και αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο, θα ήταν πιο ευτυχισμένα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια κλαίνε όταν είναι λυπημένα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να κλαις? Όλοι χαμογελάμε όταν είμαστε χαρούμενοι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να χαμογελάς? Και τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούν να παίζουν με φορτηγάκια, κούκλες ή δεινόσαυρους. Ποια παιχνίδια σου αρέσουν? Η Simone de Beauvoir πίστευε ότι πρέπει να δείχνουμε τον αληθινό εαυτό μας και να ακολουθούμε την καρδιά μας. Δεν χρειάζεται να συμπεριφερόμαστε όπως περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Χρειάζεται μόνο να είμαστε ο εαυτός μας.

Η Simone de Beauvoir πίστευε ότι πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους όταν οι άλλοι τους κοροϊδεύουν ή τους φοβερίζουν. Πώς μπορείς να βοηθήσεις τον φίλο σου όταν τον φοβερίζουν?

πρέπει να είμαστε καλοσυνάτοι και φιλικοί με όλους. Ακόμα και με τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς. Η Simone de Beauvoir πίστευε ότι τόσο τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι τους λέει η καρδιά τους για να είναι ευτυχισμένα.

μπορείς να γίνεις κι εσύ τόσο σοφός όσο η Σιμόν ντε Μποβουάρ, αν δέχεσαι τον αληθινό εαυτό των ανθρώπων και αν φέρεσαι σε όλους με καλοσύνη. Μπορείς κι εσύ να γίνεις φιλόσοφος. Ήταν το βιβλίο «Ισότητα» Σιμόν ντε Μποβουάρ από τη σειρά «Μεγάλες ιδέες για μικρούς φιλόσοφους» με κείμενο του Άννα Αρμιτάζ και Μωρίν Μακουίρι, εικονογράφηση Ρόμπιν Ρόζανταλ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Και αυτό το καλοκαίρι το τρίτο πρόγραμμα επιφυλάσσει στους ακροατές του ένα πανόραμα μουσικών εκπλήξεων. Από τις 14 Ιουλίου και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη και σε ένα ξεχωριστό φεστιβάλ. Ανάμεσά τους το φεστιβάλ Olbra, τα θρυλικά Proms του Λονδίνου, τα φεστιβάλ της Γρανάδας, της Λουκέρνης, του Ζάλτσμπουργκ και του Μομπελιέ, η Σουμπερτιάδα, το La Roque d'Anteron και φυσικά το εμβληματικό φεστιβάλ του Bayreuth. Λίγο πριν ξεκινήσουν όμως τα αφιερώματα στα καλοκαιρινά φεστιβάλ της CBU, εμείς ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και παίρνουμε μία γεύση από βραδιές γεμάτες μουσική. Από τα επιβλητικά κάστρα της Βόρειας Γερμανίας και τις ιστορικές αίθουσες της Δρέσδης μέχρι τις όχθες της λίμνης της Λουκέρνης, τη Ρώμη, το Τωρίνο και το υπαίθριο θέατρο Βαλμπίνε στο Βερολίνο, οι δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου μας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ξεχωριστές συναντήσεις. Θα βρεθούμε στο Φεστιβάλ Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και στο Μουσικό Φεστιβάλ της Δρέσδης. Θα παρακολουθήσουμε την εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Μπαχ της Λειψίας και θα ανακαλύψουμε το νέο Φεστιβάλ Πάλς, τη νέα καλλιτεχνική πρόταση του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που επιμελείται ο Βίκινγκουρ Όλαφσον με την ορχήστρα δωματίου Μάλερ σε ένα μουσικό ταξίδι που γεφυρώνει τον Μπαχ με το σήμερα. Παράλληλα θα ακούσουμε μία καλοκαιρινή ισπανική βραδιά με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ, την εορταστική συναυλία για τα 90 γενέθλια του Ζούμπιν Μέτα και τα 80 του Ρούντολφ Μπουχμπίντερ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας, ενώ το καθιερωμένο καλοκαιρινό ραντεβού στο Βαλμπίνε με τον Κύριλ Πετρένκο και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου θα ολοκληρώσει αυτό το πρώτο μουσικό οδηπορικό του καλοκαιριού. Απόψε, εμείς θα βρεθούμε στην τελευταία συναυλία της σεζόν της Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, που διευθύνει ο Γιάκουπ Χρούσα και η οποία ανοίγει με την νεανική έμπνευση του Φέλιξ Μέντελσον, την εισαγωγή για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, συνεχίζεται στον κόσμο του Μέντελσον με το περίφημο κονσέρτο για βιολί σε μη ελάσσονα, ένα από τα κορυφαία έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, με σολίστ την διακεκριμένη βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο και ολοκληρώνεται με την τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο βαθιά προσωπικό όπου ο συνθέτης μετατρέπει τον αγώνα απέναντι στη μοίρα σε μια συγκλονιστική μουσική εξομολόγηση. Λίγα έργα κατορθώνουν να αποτυπώσουν τόσο πιστικά τη μαγεία ενός ονείρου όσο η εισαγωγή του «Ονείρου καλοκαιρινής νύχτας» του Φέλιξ Μέντελσον. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως ο συνθέτης ήταν μόλις 17 χρόνων όταν τη συνέθεσε. Από τις πρώτες συγχορδίες ανοίγει μπροστά μας ένας κόσμος όπου η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία. Οι ανάλαφρες φιγούρες των ξωτικών, οι εύθυμοι κυνηγοί, οι ερωτευμένοι που περιπλανώνται στο σκοτεινό δάσος και ο σκανταλιάρης Πουκ ζωντανεύουν μέσα από μια μουσική γεμάτη φως και κίνηση. 17 χρόνια αργότερα ο Φέλιξ Μέντελσον επέστρεψε στον κόσμο του Σέξπιρ γράφοντας την υπόλοιπη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου, στην οποία ανήκει και το περίφημο εμβατήριο του γάμου. Η εισαγωγή όμως στέκεται από μόνη της ως ένα ολοκληρωμένο αριστούργημα, μία μουσική αφήγηση που χωρίς ούτε μια λέξη μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου το όνειρο και η πραγματικότητα γίνονται για λίγα λεπτά ένα. Με αυτό το όνειρο του Φέλιξ Μέντελσον ξεκινάει η συναυλία της ορχήστρας της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας που διευθύνει ο Γιάκουπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η εισαγωγή από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Φέλιξ Μέντελσον, που άνοιξε την τελευταία συναυλία της σεζόν της Ορχήστρας της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας, που διεύθυνε στις 18 Ιουνίου του 2026 ο Γιάκουμπ Χρούσα. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο διάσημος βιολονίστας Γιώζεφ Γιωάκιμ θυμήθηκε με νοσταλγία τα μεγάλα κοντσέρτα που είχε ερμηνεύσει στην καριέρα του. Το μεγαλύτερο του Μπετόβεν, το σοβαρότερο του Μπραμς, το πλουσιότερο του Μπρούχ και, όπως είχε σχολιάσει, το κόσμημα της καρδιάς του, εκείνο του Μέντελσον. Ως παιδί θαύμα, ο Γιωάκιμ είχε ζήσει την αναβίωση του κοντσέρτου του Μπετόβεν με τον Μέντελσον στο πόντιουμ, είχε ερμηνεύσει το κοντσέρτο του Μέντελσον με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο και είχε όχι μόνο ερμηνεύσει τις πρεμιέρες, αλλά είχε συνεργαστεί κιόλας με τον Μπραμς και τον Μπρούχ στα δικά τους κοντσέρτα. Κι όμως το κοντσέρτο του Μέντελσον δεν γράφτηκε για τον Γιωάκιμ, αλλά για έναν άλλο σπουδαίο βιολονίστα, τον Φέρντιναντ Ντάβιντ, στενόφιλο του συνθέτη, αρχιμουσικό της ορχήστρας Γκεβάνχαους της Λειψίας και καθηγητής στο οδείο της πόλης. Ο Ντάβιντ είχε βοηθήσει τον Μέντελσον σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες της ολιστικής γραφής και ήταν εκείνος που έδωσε την πρεμιέρα το 1845 στην αίθουσα Γκεβάνχαους. Παρά την εντυπωσιακή του ευχέρεια στη σύνθεση, ο Μέντελσον δυσκολεύτηκε

για να ολοκληρώσει το έργο. Η πρώτη ιδέα γεννήθηκε το 1838, όταν έγραψε στον Ντάβιντ: «Ένα κοντσέρτο σε μη ελάσσονα τριγυρνά στο μυαλό μου και δεν με αφήνει σε ησυχία». Χρειάστηκαν 6 χρόνια ώσπου να καταγράψει το πλήρες σχέδιο και ακόμη και έπειτα από την πρώτη εκτέλεση συνέχισε να το διορθώνει μέχρι την έκδοσή του. Το αποτέλεσμα αυτής της μακράς κοίησης ήταν ένα από τα πιο πρωτότυπα έργα της εποχής. Απόψε τον σολιστικό ρόλο στο κοντσέρτο για βιολί, έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον, αναλαμβάνει η διακεκριμένη βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο. Μαζί της η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας που διευθύνει ο Γιάκουμπ Χρούσα.

Ένα υπόδειγμα ρομαντικής ευαισθησίας και μελωδικής ευφυΐας. Αυτό ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα κοντσέρτα για βιολί. Το έργο 64 του Φέληξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο μαζί με την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας που διεύθυνε ο Γιάκουμπ Χρούσα. Ο Τσαϊκόφσκι απολάμβανε συχνά τη μουσική του καθώς τη συνέθετε και απογοητευόταν με το αποτέλεσμα μόλις τελείωνε. Η τέταρτη συμφωνία του όμως δεν τον απογοήτευσε. Όπως έλεγε, λατρεύω απόλυτα αυτό το παιδί μου. Είναι το καλύτερο συμφωνικό μου έργο. Και το κοινό στην πρεμιέρα που δόθηκε στη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 1878 συμφώνησε. Ήταν φυσιολογικό τότε να χειροκροτούν ανάμεσα στα μέρη του έργου και σε αυτή την περίπτωση το χειροκρότημα αυξανόταν κάθε φορά μέχρι που έγινε εκρηκτικό μετά το φινάλε. Η συμφωνία έγινε γρήγορα διεθνώς γνωστή και ακόμη και σήμερα εξακολουθούμε να τη θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περικλείει τα πυρετώδη συναισθήματα και την οπτική του Τσαϊκόφσκι για την ίδια τη ζωή. Η συμφωνία προέρχεται από την πιο ταραχώδη χρονιά της ζωής του Τσαϊκόφσκι, το 1877. Στις αρχές Μαΐου είχε συνθέσει 3 από τα 4 μέρη του έργου, όπως έγραφε στην προστάτηδά του Ναντέζντα φον Μέκ, αλλά την είχε προειδοποιήσει ότι το φινάλε του έργου μπορεί να καθυστερούσε. Τον λόγο όμως που θα γινόταν αυτό τον απέκρυψε. Είχε αποφασίσει παρορμητικά να παντρευτεί μία πρώην μαθήτριά του, την Αντωνίνα Μιλιούκοβα, εν μέρη για να ευχαριστήσει τον πατέρα του και εν μέρη για να βελτιώσει τα οικονομικά του. Η Αντωνίνα είχε λάβει μία κληρονομιά. Δεν άντυχε όμως να αφήσει στην άκρη τη συμφωνία και το προσχέδιο του τελευταίου μέρους ήταν έτοιμο λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επιστολή. Παντρεύτηκε την Μιλιούκοβα τον Ιούλιο, αλλά μετά από 6 εβδομάδες χώρισαν και ο Τσαϊκόφσκι έφυγε για το εξωτερικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το κανονικό του εισόδημα προερχόταν από τη διδασκαλία του στο οδείο της Μόσχας και χωρίς αυτό εξαρτιόταν από την γενεοδορία της Φον Μέκ. Το προσχέδιο της συμφωνίας έπρεπε να σταλεί στο κατάλημα του συνθέτη στην Ελβετία και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ενορχίστρωση στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας στο τέλος της χρονιάς. Ο Τσαϊκόφσκι βασιζόταν πλήρως στην ακλόνητη υποστήριξη της Φον Μέκ σε αυτό το στάδιο της καριέρας του. Με κοινή του συμφωνία δεν συναντήθηκαν ποτέ, αλλά κράτησαν τις σχέσεις τους μόνο μέσω αλληλογραφίας. Αναφέρονταν μάλιστα στην τέταρτη συμφωνία ως «η δική μας συμφωνία» και η Φον Μέκ ήταν εκείνη που έπεισε τον πολύ απρόθυμο Τσαϊκόφσκι να αποκαλύψει τις βαθύτερες σκέψεις του για το νόημα του έργου. Κράτησαν αυτό το μυστικό ακόμη και όταν ένας στενός φίλος του Τσαϊκόφσκι, ο συνθέτης Σεργέι Τενέγεφ, διαπίστωσε ότι υπήρχε κάποιο είδος αφήγησης πίσω από την τέταρτη. Αυτό που περιέγραψε ο Τσαϊκόφσκι στην Φον Μέκ για την τέταρτη συμφωνία του ήταν αυτή η μοιραία δύναμη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι σαν δαμόκλειο σπάθι. Και αυτή η δύναμη είναι η τολμηρή φανφάρα της τρομπέτας στην εισαγωγή της συμφωνίας που έκανε πολλούς να την χαρακτηρίσουν «Συμφωνία της Μοίρας». Την τέταρτη συμφωνία, έργο 36 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η Συμφωνία της Μοίρας, η τέταρτη συμφωνία, έργο 36 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα, ολοκληρώνοντας τη συναυλία που έγινε στις 18 Ιουνίου του 2026, την τελευταία της συναυλιακής της σεζόν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κάτοικος της Αβύσσου. Ποίημα με βράχια. Ψαράκι του ψαριού το στόμα, του πιο μεγάλου, του θεόρατου. Στο ενιδρίο ευνίδια ανεβαίνει. Πρέπει, αναγκασμένο, αστραπιαία, ασημένια βολίδα, σπάει η φούσκα του. Για μια στιγμή αστράφτει ανάποδα, πολύτιμο, με την κοιλιά στο εχθρικό στοιχείο. Οι άσπρες λέξεις το τρώνε με μιας. Αποσυντίθεται. Αυτά γράφει η Παυλίνα Παμπούδη στο ψάρι ποίημα, εκεί που ένα ολιγόστιχο λογοτεχνικό σχόλιο γίνεται πυροτέχνημα με λέπια, σκέψεις που εξακοντίζονται, δίνοντάς μας αφορμή να σταθούμε για λίγο όχι στον συμβολισμό, αλλά στο σύμβολο, στο ψάρι και στα ψάρια που εξαφανίζονται αργά αλλά σταθερά εξαιτίας της ρήπανσης και της υπεραλίευσης. Το 2048 δεν θα υπάρχουν πια ψάρια για να τραφεί η ανθρωπότητα. Έχει προβλέψει ήδη από το 2016 το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Ίσως τότε να εξαφανιστεί και η λέξη που δηλώνει αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς. Και να μην υπάρχει και ανάγκη να γνωρίζουμε πως ο αρχαιοελληνικός ιχθύς μετονομάστηκε σε ψάρι. Έως τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα πάντως και για μερικούς ακόμη αιώνες, η λέξη που χρησιμοποιείται είναι ιχθύς. Διαβάζουμε λόγου χάρη στον Αλιέα του Λουκιανού, διάλογο που σατυρίζει τους φιλοσόφους και τη φιλοσοφία και μέσα από αλληγορίες. Σιώπησον ο φιλοσοφία και την άγραν περίμενε. Σώπα φιλοσοφία και περίμενε να δεις την ψαριά μου. Σίδε ο Πόσειδον αγρέφ και αμφιτρίτη φίλη, πολλούς ημίν ανάπεμπε των ηχθείων. Και εσύ Πόσειδον, προστάτη των αλιέων, και εσύ καλή αμφιτρίτη, οδηγήστε στο αγκίστρι μου πολλά ψάρια. Η λέξη ψάρι εμφανίζεται στη μεσαιωνική περίοδο, δηλαδή στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και προέρχεται από τη λέξη όψον, που σημαίνει μαγειρεμένο φαγητό. Το οψάριον είναι το υποκοριστικό της, το οποίο αποτελεί το κολατσιό των Βυζαντινών, που πολύ συχνά είναι κάποιο ψηλό ψαράκι, όπως μαρίδα ή κάποιο θαλασσινό, καλαμαράκια και χταποδάκια. Αυτά είναι τα οψάρια τους, τα μεζεδάκια τους, που χάρη στην ευκολία της λέξης κατά την κλίση της, τουλάχιστον πιο εύκολη από τη λέξη ηχθής, επικρατεί εις βάρος της αρχικής και εφθάνει ως τις μέρες μας για να δηλώνει συλλογικά τους σπονδυλωτούς κατοίκους της Αβύσσου, συνεχίζοντας παράλληλα και τη συμβολική τους δράση. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 10, μάλλον ένα λεπτό μετά τις 10. Η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι πίσω από το μικρόφωνο, μαζί σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα. Τους ήχους ρυθμίζει η εκλεκτή μας ηχολήπτρια, η Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και το τηλέφωνο μας για ιδέες, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, είναι το 210-60-13-167. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο του 1962. Το κατόφλι του διάσημου στούντιο του Ρούντι Βαν Γκέλντερ στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, περνούν δύο από τους μεγαλύτερους μουσικούς όλων των εποχών, ο μεγάλος Δούκας, δηλαδή ο Ντιούκ Έλλινγκτον, και ο Τζον Κολτρέιν. Έστω και λίγο να έχετε ασχοληθεί με την τζαζ, αποκλείεται να μην τους γνωρίζετε ή να τους έχετε ακούσει. Μέσα λοιπόν σε μια μέρα, ένα απόγευμα, ηχογράφησαν ένα μοναδικό δίσκο με συνθέσεις κυρίως του Ντιούκ, σε ένα μικρό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί τόσο από το ιστορικό σχήμα του Κολτρέιν, όσο και την ορχήστρα του Έλλινγκτον. Τύχη αγαθή για όλες και όλους εμάς να ηχογράφηση αναφοράς, η οποία επίσης μας δείχνει τον τρόπο που μπορούν να συνεργαστούν δύο κολοσσοί διαφορετικών γενεών, κάνοντας το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο, ακούγοντας ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Ο Ντιούκ είναι στο πιάνο, ο Κολτρέιν στο τενόρο σαξόφωνο και εμείς ακούμε το In Sentimental Mood, σε μια εκτέλεση που μετά είναι πολύ δύσκολο να ακούσεις άλλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια πολύ γνωστή σύνθεση του Duke Ellington. Το λυρικό είναι Sentimental Mood. Τα ακούσαμε σε μια πολύ γνωστή εκτέλεση με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο και τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο σε μια συνάντηση έκπληξη από το 1962. Λέμε να κρατήσουμε αυτό το λυρικό τόνο. Το 1947 ο Erich Wolfgang Korngold, αυτός ο τακτικός καλεσμένος συνθέτης της εκπομπής μας, γράφει το 1945 για τον star βιολονίστα τον Γιάσα Χάιφετς το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα. Ο αυστριακός συνθέτης, ο οποίος θυμίζουμε τα προηγούμενα χρόνια έχτισε τη φήμη του γράφοντας μουσική για τον κινηματογράφο στο Hollywood, χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο έργο δικά του μουσικά θέματα από ταινίες. Και εδώ ο Korngold γράφει σε αυτό το πολύ προσωπικό, βιενέζικο, ιστορο-ρομαντικό στυλ αυτό που τον έκανε γνωστό ακόμα και όταν ήταν παιδί θαύμα στη Βιέννη. Το κοντζέρτο λοιπόν είναι αφιερωμένο στη μεγάλη femme fatale του 20ου αιώνα, την Alma Mahler. Εμείς θα ακούσουμε τη ρομάντσα ή άλλο στο λυρικό δεύτερο μέρος. Ο Γκίλ Σάχαμ είναι στο βιολί. Την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο κατάλληλος μαέστρος για αυτό το ρεπερτόριο, ο Αντρέ Πρεβέν.

Μουσική του 1945 που όμως στιλιστικά ανήκει περισσότερο στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Ακούσαμε το δεύτερο λυρικό μέρος από το κοντσέρτο για βιολί του Erich Wolfgang Korngold, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1947. Την ίδια χρονιά λοιπόν ο William Walton, αυτός ο σπουδαίος Άγγλος συνθέτης, γράφει το κουαρτέτο Σελά Ελάσσονα. Γενικά αυτό το έργο, όσο και τα κοντσέρτα του για βιολί, για βιόλα, για τσέλο, δείχνουν ένα συνθέτη που ενώ δεν έπαιζε έτσι ένα κάποιο έγχορδο όργανο, τα καταλάβαινε ιδιαίτερα, και όχι τυχαία τα παραπάνω έργα συγκαταλέγονται στα κορυφαία του είδους του 20ου αιώνα. Το 1970 ο Walton, μετά από προτροπή του μαέστρου του Neville Mariner, μεταγράφει το συγκεκριμένο κουαρτέτο για ορχήστρα ενχόρδων. Εμείς θα ακούσουμε το φινάλε. Ειλικρινά εμένα η αθλητική γραφή έτσι των ενχόρδων μου θυμίζει ρίφη ηλεκτρικής κιθάρας που θα μπορούσαν να είχαν βγει από τον Jimmy Page του Led Zeppelin. Τη φιλαρμονική του Λονδίνου διευθύνει ο Γιάν Λαθαν Κένιγκ.

Σαν να ακούς ρίφ ηλεκτρικής ροκ κιθάρας, ήταν το τελευταίο μέρος από τη σονάτα για ορχήστρα με χόρδων του William Walton. Όπως σας είπαμε και πριν, το συγκεκριμένο έργο βασίστηκε στο κουαρτέτο εγχόρδων σε Ελλάδα Ελλάσσονα του 1947. Κουαρτέτο εγχόρδων είναι και η λέξη κλειδιά που μας οδηγούν στο επόμενο θέμα μας. Αυτό καλοκαίρι το κουαρτέτο Hagen ολοκληρώνει με μια μεγάλη περιοδία, μια διαδρομή 45 ετών. Από τα πολύ γνωστά και καλύτερα οικογενειακά, θα λέγαμε, σύνολα μουσικής δωματίου, ξεκίνησε από το Σάλτσμπουργκ, πόλη από την οποία κατάγονται τα τρία αδέρφια Hagen. Ο πατέρας τους ήταν μέλος της ορχήστρας Μοτσαρτέουμ. Τους γνωρίζουμε από τις εξαιρετικές τους ηχογραφήσεις στην Deutsche Grammophon. Ας τους τιμήσουμε ακούγοντας από ηχογράφηση του 1990 το πρώτο μέρος από αυτό το αριστουργηματικό κοντσέρτο σε κουαρτέτο, σε φαμίζον έργο 135 του Ludwig van Beethoven.

το αυστριακό κουαρτέτο Hagen στο πρώτο μέρος από το κουαρτέτο σε Φα μίζωνα του Ludwig van Beethoven. Όπως σας είπαμε και πριν, μετά από 45 χρόνια ζωής, το κουαρτέτο που αποτελείται από μέλη της οικογένειας Hagen ολοκληρώνει τον κύκλο του. Το ρολόι μας δείχνει ακριβώς 10:30. Το τηλεφωνό μας εδώ στο στούντιο είναι το 2 10 60 13 167. Ακούτε τον ήχο της νύχτας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο. Για την συνέχεια έχουμε δύο υπέροχες γυναικείες φωνές σε δύο τραγούδια. Και τι τραγούδια! Πρώτη-πρώτη, Έλα Φιτζέραλντ ερμηνεύει με το δικό της μοναδικό τρόπο το Night and Day του Cole Porter, μια ηχογράφηση του 1956.

Τι όμορφη φωνή ήταν η Helen Merrill. Σε μια κλασική ηχογράφηση από το 1954 μας τραγούδισε το Yesterdays, έχοντας δίπλα της τον Quincy Jones, παρακαλώ, στην ορχήστρωση και τον Clifford Brown στην τρομπέτα. Μην αλλάξουμε αυτό το νοχελικό έτσι νυχτερινό jazz κλίμα. Ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτή την καλοκαιρινή νύχτα. Summer Night, το λέει και ο ίδιος ο Keith Jarrett με το τρίο του.

Το Standards Trio του Keith Jarrett στο Summer Night του Harry Warren. Έτσι όπως παίζουν αυτός, ο Γκάρι Πίκο και ο Τζάκ Ντεζονέτ, δεν θα πρέπει να λέγονται Standards Trio, αλλά τρίο τηλεπάθειας. Είναι τόσο απίστευτο το δέσιμό τους. Ο Keith Jarrett φυσικά παραμένει, όπως ακούσατε, πιστός στη συνήθειά του να σιγοτραγουδάει. Ποιος ο Στάζος μου επιτραπεί η έκφραση να σιγομουρμουρίζει την ώρα που παίζει. Ξέρετε ποιος άλλος κάνει σχεδόν πάντα το ίδιο? Ο Glenn Gould. Δύο κορυφαίοι πιανίστες όλων των εποχών που μοιράζονται την ίδια συνήθεια, όχι ευχάριστη για αρκετό κόσμο πρέπει να σας πω. Όταν μιλάμε για μύθους όμως τα συγχωρούμε όλα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Glenn Gould στο πρώτο μέρος από τη δεύτερη παρτίτα σεντό ελάσσονα του Johann Sebastian Bach.

Το 1959 ο Glenn Gould ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη τη δεύτερη παρτίτα του Johann Sebastian Bach. Λίγα χρόνια πριν και πάλι στη Νέα Υόρκη, ο σαξοφωνίστας Lester Young συναντιέται στο στούντιο με το τρίο του πιανίστα Oscar Peterson, άλλος τρομερός πιανίστας και αυτός. Stardust, η υπέροχη μελωδία του Hoagy Carmichael, και εδώ ισχύει το κλισέ, χαμηλώστε τα φώτα.

Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και στο φινάλε της εκπομπής μας με τη μουσική της Σαντέ, όλα τα καλοκαίρια μας από το 1984. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το βράδυ. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, η εκλεκτή Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση των ήχων. Σταματία, σας ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πρέπει να αγαπάς τη φύση για να μπορείς να διευθύνεις την ποιμενική συμφωνία του Λούντβιχ, έλεγε ο Βάλτερ. Εγώ φαντάζομαι μια ποιμενική της πόλης. Πώς αλλιώς δηλαδή θα μπορούσα και όσοι έχουμε ζήσει και μεγαλώσει στην πόλη, στις πλατείες, στις οικοδομές, στις λεωφόρους. Πώς θα μπορούσαμε να ακούμε αυτή τη μουσική, εν πάση περιπτώσει, αν όχι μέσα από το θόρυβο της πόλης, σαν ένα άνθος του πεζοδρομίου. Τα πλήκτρα τώρα και ο Γκούλντ, συγχωρέστε με, μα είναι πιο κοντά σε αυτό που σας ανέφερα, σε ένα αστικό όραμα της φύσης, από ότι το μεγαλειώδες ορχιστρικό έργο του Λούντβιχ.

Όπως το φεγγάρι που αναδύεται σήμερα μεγάλο και κίτρινο ανάμεσα από τα ψηλά κτίρια, δημιουργώντας αυτές τις ενηγματικές σκιές, έτσι η μουσική αναδύεται μέσα από την γκρίζα σιωπή μεγάλη και απλώνεται σε όλο τον ουρανό, και εμείς σαν πλάσματα της νύχτας προς αναζήτηση κάποιου ειδονικού μυστηρίου.

Και οι τρεις ενόρνες σαν τις μοίρες του βορρά, οι κόρες της γης πλέκουν το σκοινί του πεπρωμένου, στους κόμπους του διαβάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων και των θεών. Διαβάζουν την εποχή που η Βαλχάλα θα τυλιχτεί στις φλόγες και θα φτάσει το τέλος των θεών. Μα ξάφνου το σκοινί σπάει

το ταξίδι του Siegfried στο Ρήνο από το Götterdämmerung και μη στο δικό μας ταξίδι περιπλανόμενοι στις σκιές, φυσικά ή νοερά, σε δρόμους που μας οδηγούν πάντοτε πίσω στο ίδιο σημείο, κι όμως υπάρχει ένα απέραντο σύμπαν σε αυτή την προσωπική επαναλαμβανόμενη διαδρομή.

οι παραλλαγές. Κάτι τόσο απλό και ουσιώδες συνάμα, πάντα ανθρώπινο, μία αναζήτηση.

Στο βυθό της μουσικής τα ίδια πράγματα σ' ακολουθούν μετουσιωμένα. Η ζωή παντού μιμείται τον εαυτό της. Και εσύ κρατώντας το φόσφορο στην παλάμη σου κυκλοφορείς ασάλευτη μέσα στις ίνες της πελώριας τύχης. Και τα μαλλιά σου ποτισμένα στην ενάτη καμπυλώνουν τις θύμισες και περνούν τους θόγκους στο στερνό αέτομα της αμφιλίκης. Πρόσεξε, η φωνή που άλλοτε ξεχνούσες ανθίζει τώρα στο στήθος σου. Το κοράλι αυτό που ανάβει ολομόναχο είναι το τάξιμο που δεν έστερξες ποτέ σου. Και η μεγάλη πυρά που θα σ' αφάνιζε είναι αυτός ο ανάλαφρος ύλιγκος που σε δένει με απόχρωση αγωνίας στα λίστια των μενεξέδων. Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε. Οδυσσέας Ελίτης από την συναυλία των Ιακύνθων. Λίγα λεπτά πριν τις 12, φίλοι, βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση, Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Song of Love, ένα τραγούδι αγάπης. Η σπουδαία Βρετανίδα βοκαλίστα της jazz Norma Winstone, στην έναξή μας απόψε στον παράξενο ελκυστή, από το κλείσιμο όμως του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ Edge of Time, ένας εμβληματικός δίσκος της βρετανικής avant-garde και σύγχρονης jazz. Από την άκρη του χρόνου ξεκινά η απόψινή μας περιπλάνηση, από τα άκρα ως έσχατα σημεία, αλλά και ως τόπους όπου μια μορφή δοκιμάζει τα όρια της και φανερώνει τις λανθάνουσες δυνατότητές της.

στην άκρη του χρόνου, on Time's Edge, αυτοσχεδιάζουν οι Joël Leandre στο κοντραπάσο, ο Robert Dick στο φλάουτο και η Miya Masaoka στο ιαπωνικό κότο.

on time's edge, στην άκρη του χρόνου. Κι αν τα άκρα είναι τα απότατα σημεία μιας μορφής, η οριακότητα είναι η εμπειρία που γεννιέται όταν η μορφή φτάνει εκεί και πάβει να είναι απολύτως σταθερή. Το όριο γίνεται συνθήκη αβεβαιότητας και μετασχηματισμού. Αυτή ακριβώς την κατάσταση δηλώνει το λατινικό λίμεν, το κατόφλι. Κάθε οριακό σημείο εισόδου ή έναρξης

στην ανθρωπολογία, η οριακότητα είναι η ιδιότητα της ασάφειας, του αποπροσανατολισμού, που εμφανίζεται στο ενδιάμεσο στάδιο μιας ιεροτελεστίας, όπου οι συμμετέχοντες στέκονται στο κατόφλι μεταξύ του προηγούμενου τρόπου δόμησης της ταυτότητάς τους και του καινούριου που ακολουθεί μετά το πέρας της τελετουργίας. Η Καταρίνα Μπαρμπιέρη εδώ, στο Λίμεν, από το τεμπούτο της του 2014, διερευνά την ψυχοσωματική επίδραση της επανάληψης και των σταθερών τόνων στον χρόνο και τον χώρο.

Η οριακότητα περιγράφει μια κατάσταση μετάβασης και αυξημένης αστάθειας. Στην σκέψη του Ζορζ Μπατάι, το άκρο είναι το σημείο όπου κλονίζονται η συνοχή του υποκειμένου, η βεβαιότητα της γνώσης και η σταθερότητα της μορφής. Η ακραία εμπειρία εκθέτει το άτομο σε ό,τι υπερβαίνει την ικανότητά του να ορίζει και να ελέγχει πλήρως αυτό που συμβαίνει. Η αίσθηση ενός κλειστού και αυτάρκους εαυτού χαλαρώνει, ενώ οι προηγούμενες βεβαιότητες χάνουν την σταθερότητά τους. Ο Μισελ Φουκό, γράφοντας για τον Μπατάι, συνδέει το όριο με την παράβαση. Η παράβαση αγγίζει και διασχίζει στιγμιαία το όριο, καθιστώντας το ορατό. Το όριο και η υπέρβαση του συγκροτούνται αμοιβαία. Τα άκρα είναι επομένως τα σημεία όπου μια μορφή συναντά τις ίδιες της τις προϋποθέσεις. Όταν μια γλώσσα, ένα σώμα, ένα όργανο ή ένα μουσικό είδος οδηγείται στα άκρα του, φανερώνονται οι κανόνες που το συγκρατούν και οι δυνατότητες που παραμένουν λανθάνουσες. Η υπέρβαση μπορεί να διαστείλει τη μορφή, να μετακινήσει τα όρια της και να ανοίξει το δρόμο για την εμφάνιση μιας νέας μορφής, ακόμη με ακαθόριστης. Το φάντασμα της σκέψης του Μπατάι επικαλούνται ο Drew McDowell και η Χιροκόνε στο κοινό τους έργο The Ghost of George Bataille. Στο Barely Awake που ακούμε, παλμοί και ηλεκτρονικές υφές και διαβρωμένες μορφές συγκροτούν μια μουσική όπου η συνείδηση μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στην εγρήγορση και τον ύπνο.

Τα άκρα εξερευνά το διήμερο φεστιβάλ μουσικού αυτοσχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στο τέλος της εβδομάδας. Το άκρα δημιουργεί χώρο για πειραματισμό, ανταλλαγή και σύνδεση μεταξύ τοπικών και διεθνών δημιουργικών κοινοτήτων. Λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα για μουσική και πολιτιστική εξερεύνηση, ενθαρρύνοντας τον διάλογο στον τομέα των αυτοσχέδιων ηχητικών πρακτικών. Στο άκρα, το έργο του καλλιτέχνη δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Είναι ένα έργο που εξελίσσεται και αναπνέει στο ανάμεσα, αφήνοντας χώρο για αναζήτηση, για στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται και για συναντήσεις στα σημεία μετάβασης τη στιγμή της δημιουργίας του έργου. Οι ήχοι αναδύονται, μπλέκονται και μεταμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο. Οι καλλιτέχνες που φιλοξενεί το φεστιβάλ προέρχονται από διαφορετικές μουσικές διαδρομές, 14 στο σύνολο, σε 6 σχήματα συμπράττουν επί σκηνής χωρίς προκαθορισμένο σετ και ρεπερτόριο. Από ήχους βαθιά συνδεδεμένους με τον τόπο, όπως το μαντολίνο και το λαούτο, μέχρι ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, με σκοπό την ελεύθερη ηχητική δημιουργία και επικοινωνία στη στιγμή και στο μέρος που συντελείται.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Γιώργος Ξυλούρης με το σόλο έργο του «Χώμα», με ηχητικές παρεμβάσεις από τον Μάρκο Πινακουλάκη, η μουσική Μιχάλης Κοταξάκης και Γιώργος Κλάδος με το σχήμα τους «Εκτός χρόνου», σε αλληλεπίδραση με το μοντάζ του οπτικοακουστικού δημιουργού Πέτρου Κολοτούρου, σε μια πολυμυσική παράσταση. Απόψε όμως εμείς θα ακούσουμε κάποια έργα χαρακτηριστικά των μουσικών που θα αυτοσχεδιάζουν ζωντανά στη σκηνή του Άκρα, που με διάφορους σχηματισμούς έχουν συναντηθεί στις αυτοσχεδιαστικές σκηνές της Αθήνας, του Ηρακλείου και των Βρυξελών. Από μια συνάντηση του πιανίστα Giovanni Di Domenico και τη sound artist Pak Yan Lao, και οι δύο θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ αλλά χωριστά, εδώ με τον φλαουτίστα John Olso Bennett, ηχογραφημένη μέσα σε ένα μόνο απόγευμα στις Βρυξέλλες. Χωρίς προσχεδιασμένη δομή και με ελάχιστη συνεννόηση πριν από την ηχογράφηση, με τον Di Domenico στο Rhodes, τον Bennett στο μπάσο φλάουτο και την Pak Yan Lao σε προετοιμασμένο πιάνο, υδρόφωνο και κεραμικά ηχητικά αντικείμενα. Ένα ρευστό, διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο σε μια μουσική που κινείται ανάμεσα στην διάβγεια και στην αβεβαιότητα.

Η Πακ Γιαν Λάου μερίζεσαι από το Χονγκ Κονγκ και βάσει στις Βρυξέλλες. Έχει διαμορφώσει ένα πυκνό και ιδιαίτερα προσωπικό ηχητικό σύμπαν με προετοιμασμένο πιάνο και τόι πιάνο, συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικά και ποικίλα ηχητικά αντικείμενα, συνδυάζοντας ηλεκτροακουστικές πρακτικές με λεπτότητα, ποιητικότητα και έντονη υλικότητα. Θα παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Άκρα μια solo performance. Εδώ την ακούμε από την περσινή της δισκογραφική εργασία στο Chinese Wisdom.

Μετά την Πακ Γιάν Λάου, στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί το τρίο των Ακίλες Ναβάρο στην τρομπέτα, Μάνου Μπαρκάτσα στην κιθάρα και Αλεξάνδερ Σκόριτς στα drums. Ένα τρίο με έδρα τις Βρυξέλλες που κινείται στο χώρο της free jazz και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Ο Παναμέζος Αμερικάνος τρομπετίστας Ακίλες Ναβάρο είναι ιδρυτικό μέλος των Irreversible Entanglements με διεθνή αναγνώριση. Ο Μάνος Μπαρκάτσας επιμελείται τα Amazing Grace Sessions στις Βρυξέλλες, σημείο αναφοράς της αυτοσχεδιαστικής σκηνής της πόλης, ενώ ο Αλεξάνδρος Κόριτς συμμετέχει ενεργά στην σύγχρονη ευρωπαϊκή αυτοσχεδιαστική σκηνή. Στη συνέχεια ακούμε τον Ακίλες Ναβάρο με τον στενό του συνεργάτη Chester Holmes στα κρουστά, ένα ντουέτο με βαθιές λατινοαμερικανικές και αφροκαραϊβικές ρίζες.

0: puedes moldear algo que se mueve. ¿Cómo tomar las riendas de una bestia con tres cabezas? ¿Cómo alimentarse de un veneno que no nos representa? ¿Cómo puedes moldear algo que se mueve? ¿Cómo tomar las riendas de una bestia con tres cabezas? ¿Cómo alimentarse de un veneno que no nos representa? La soledad en la cima de los vientos, el vacío después de besar el fuego, la soledad en el abismo de la decisión imperecedera, el sosiego que nunca llega a tiempo, ni se queda, ni te cubre de insalvables.
1: Την Κυριακή στο Φεστιβάλ Άκρα στο Ηράκλειο, μετά τον Ψαρογιώργη, θα εμφανιστούν οι Miracle. Το δυναμικό τρίο των Γιώτη Δαμιανίδη στην κιθάρα και τον μπάσο, Ζωά Λόμπο στα τραμς και του Τζοβάνι Τιτομένικο στο ηλεκτρομηχανικό πιάνο Honor. Ένα συγκρότημα που κινείται ανάμεσα στην jazz, το funk και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας ένα ακατέργαστο ηχοτοπίο που έχει χαρακτηριστεί ως εκκλησιαστικό free funk. Στο φεστιβάλ Άκρα θα παρουσιάσουν το δεύτερο δίσκο τους που πρόκειται να κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον δίσκο τους που ηχογραφήθηκε πέρσι το καλοκαίρι στο Βέλγιο και κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες. Don't Mind the Gap.

Μετά τους Miracles, στο φεστιβάλ Άκρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα εμφανιστούν οι Τρότ, ένα τρίο με βάση την Αθήνα, που αποτελείται από τον Βίκτορα Τσιλιμπάρη στα ηλεκτρονικά, τον Δημήτρη Κουλεδιανό στο κοντραμπάσο και τον Δημήτρη Οικονόμου στα ντραμς. Με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό και τον ακουστικό, με τον αυτοσχεδιασμό πάντα στον πυρήνα της μουσικής του. Μια μουσική που διαμορφώνεται τη στιγμή που συμβαίνει, παρούσα στο εδώ και τώρα. Και καθώς δεν έχουν ακόμα κάποια δισκογραφία σαν τρίο, θα ακούσουμε μια παλιότερη ηχογράφηση του Βίκτορα Τσιλιμπάρη μαζί με τον Μάνο Μπαρκάτσα εδώ, σε ένα απόσπασμα από το «Color is a creation of mind».

Απόψε μου, παράξενος ελκυστής, εξερεύνησε το διάστημα ανάμεσα στα άκρα, με αφορμή και το μόνιμο πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής που διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στα Ενετικά Τείχη. Ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για την πόλη και εστιάζει στον ηχητικό πειραματισμό και στις ελεύθερες μουσικές φόρμες. Τον ήχο απόψε ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα, έργο 3, αριθμός 7 του Αντώνιο Βιβάλτη. Εντάσσεται στη συλλογή 12 κοντσέρτων, έργο 3, με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο, που τυπώθηκε στο Άμστερνταμ το 1711. Τα 4 μέρη του κοντσέρτου που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Andante, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. Την Australian Brandenburg Orchestra διευθύνει ο Paul Dyer.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για τέσσερα βιολιά, βιολοντσέλο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα, έργο 3 αριθμός 7 του Αντώνιο Βιβάλτι. Την Australian Brandenburg Orchestra διεύθυνε ο Πολ Ντάιερ. Επόμενη επιλογή του BBC σε Χραζάντ από τις 3 Μάσκ για πιάνο, έργο 34 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Ερμηνεύει η Νατάλια Πασιτσνίκ.

Ακούσαμε τη Σεχραζάντ από τις 3 Μάσκ για πιάνο, έργο 34 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Ερμήνευσε η Νατάλια Πάσιτσνικ. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο «Fist dich nicht», «Μη φοβού», Σμίτερ 228 του Johann Sebastian Bach. Είναι γραμμένο για 2 τετράφωνες χορδίες και ακαθόριστα όργανα. Το λιμπρέτο βασίζεται στο βιβλίο του Ισαΐα και σε έναν ύμνο του γερμανού θεολόγου του 17ου αιώνα Paul Gerhardt. Το μοτέτο, γραμμένο για μία νεκρόσιμη ακολουθία, συνδέθηκε πιθανόν στη Λειψία το 1726 ή ίσως πρωτύτερα. Τη χοροδία δωματίου Tafel Musik και την ορχήστρα Baroque Tafel Musik διευθύνει ο Ivars Taurinz.

Ακούσαμε το μοτέτο «Fiste dich nicht, μη φοβού», Schmider 228 του Johann Sebastian Bach, τη χοροδία δωματίου «Tafel Musik» και την ορχήστρα «Barock Tafel Musik» διεύθυνε ο Ivar Staurinz. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου βρίσκεται ο Κβάρνερ» για βιόλα και εγχόρδα του σύγχρονου Ιταλού συνθέτη Luigi Donora. 1935-2022. Ο τίτλος αναφέρεται στον κόλπο Κβάρνερ στη βόρεια Αδριατική θάλασσα. Σολίστη είναι ο Φραντσέσκο Σκουάρτσα. Συνοδεύει το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου βρίσκεται ο Κβάρνερ» για βιόλα και εγχόρδα του σύγχρονου Ιταλού συνθέτη Λουίτζι Ντονόρα, 1935-2022. Σολίστη ήταν ο Φραντσέσκο Σκουάρτσα, συνόδευσε το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη. Ακολουθεί η άρια του Σαλιέρι από τη μονόπρακτη όπερα Μότσαρτ και Σαλιέρι του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τον μπασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνοδεύει η φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι.

Mozart! Ακούσαμε την άρια του Σαλιέρη από τη μονόπρακτη όπερα Μότσαρτ και Σαλιέρη του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τον βασοβαρίτον Ρόμπερτ Χολ συνόδευσε η φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα Σισί Ελάσσονα για τσέμπαλο, Κέρκ Πάτρικ 87 του Ντομένικο Σκαρλάτη, σε μεταγραφή του Μαουρίτσο Σοτέλο για κλαρινέτο πιάνο, κουαρτέτο εγχόρδων και κρουστά. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεφί, ο πιανίστας Ντανιήλ Μπαραβίτσκι, το κουαρτέτο Γκρίνγκολτς και ο Αγουστίν Διασέρα κρουστά.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα για τσέμπαλο, Kirkpatrick 87 του Ντομένικο Σκαρλάτη, σε μεταγραφή του Μαουρίτσο Σοτέλο για κλαρινέτο, πιάνο, κουαρτέτο εγχόρδων και κρουστά. Ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεβί, ο πιανίστας Ντανιήλ Μπαραβίτσκι, το κουαρτέτο Γκρίνγκολτς και ο Αγουστίν Διασέρα κρουστά. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 38, Κέχελ 504, του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι γνωστή ως Συμφωνία της Πράγας, επειδή η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε σε αυτή την πόλη στις 19 Ιανουαρίου 1787. Η Συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη. Αντάτζο Αλέγκρο σε ρε μίζωνα, Αντάντε σε σολ μίζωνα και Πρέστο σε ρε μίζωνα. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει ο Άιβα Μπόλτον.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 38 και 504, γνωστή ως Συμφωνία της Πράγας του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του Bergen διεύθυνε ο Ivar Bolton. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα Πρίμα για δύο φλάουτα με ράμφος, βιόλα da gamba basso και basso continuo του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αντώνιο Μπερτάλι, 1605-1669. Από το 1624 ίσως, όταν ήταν 19 ετών, εργάστηκε στη Βιέννη ως αυλικός μουσικός στην υπηρεσία του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Φερδινάνδου του Δευτέρου. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Le Nouveau Concert.

Ήταν η σονάτα πρίμα για δύο φλάουτα με ράμφος, βιόλα da gamba basso και basso continuo του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αντώνιο Μπερτάλι, 1605-1669. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Le Nouveau Concert. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο αριθμός 3, έργο 58, του Φρεντερίκ Σοπέν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro maestoso, σκέρτσο με ένδειξη molto vivace, largo και presto non tanto. Ερμηνεύει ο Marc-André Amelin.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Μάρκ Αντρέ Αμέλεν. Επόμενη επιλογή του BBC, το Ιταλικό Καπρίτσιο, έργο 45 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Τζορντάνο Μπελινκάμπι.